0: Κερκίδα On Air. Η Μαρία Παπακώστα, ο Άρης Κυριάκου και η αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net σε βάζουν στην καρδιά των γηπέδων. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα On Air, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only. Súbeme la radio.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you be romance.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Change begins with Choice. It's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: Mild Smith και Stargazing στα 9 λεπτά πριν από τις 7 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Wednesday.
1: Γιατί είναι σιγά.
0: Είναι το χαλαρό το πρώτο.
1: Α, εντάξει.
0: Με το μαλακό.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Ωραίο,
1: λοιπόν,
0: ωραίο.
1: Να το πω και εγώ λίγο πιο χαλαρά, αλλά μας θέλουμε ξύπνιους να ξεκινάει η μέρα μας με ενέργεια και γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, Αντιπαναγιώτου.
0: Εννοείται και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 με την καλύτερη ξένη μουσική στο κυπριακό ραδιόφωνο. Μη σου πω σε όλη την Ηφείλειο.
1: Πες το, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι, και με πολλά και ενδιαφέροντα όπως.
1: Θα μας πούνε ψωνάρες, ας μας πούνε, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
0: Νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει, δηλαδή πιάνει τα. Σήματα.
1: Τα σήματα, τα ναι. Ραδιοκύματα. Τα πιάνει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: 98-2-104-3 είστε συντονισμένοι. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Αν θέλετε, κατεβάστε και το application, έτσι να μας έχετε και στο τσεπάκι σας, γιατί βολεύει πολύ και το application, η αλήθεια είναι. Άμα κυκλοφορείς και είσαι στη γύρα. Και φυσικά παρεούλα μας, όπως κάθε μέρα έχουμε.
0: Τη σίτα. Το σκέφτηκες λίγο?
1: Όχι, περίμενα, νόμιζα ότι θα το πεις εσύ.
0: Μιλάμε για πολύ σπουδαία κατάσταση. Εάν θα συζητήσουμε για το πλούσιο, για παράδειγμα, περιεχόμενο της Σίτα Vision, όπου ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει και η οικογενειακή σύσκεψη τελειώνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είναι και ταλαιπωρία αυτό το πράγμα. Άμα είναι και πολλά άτομα στην οικογένεια, ο ένας θέλει να δει το ένα, τα παιδιά θέλουν να δουν το άλλο. Ναι. Ο πατέρας, ξέρω εγώ, θέλει να δει. Πώς λέγεται αυτό το.
0: Ποιο?
1: Πώς λέγονται αυτές οι ταινίες που έχουν τα.
0: Πολεμικές τέχνες.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Ποια?
1: Που είναι λίγο. Αχ, κόλλησε το μυαλό μου.
0: Τι ταινίες δηλαδή ο πατέρας, ας πούμε, ξεχωριστά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, οι άντρες συνήθως, ας πούμε, τι βλέπουν. Τους αρέσουν ταινίες blockbuster. Αυτό ήθελα να πω.
0: Όλα είναι blockbuster, ε.
1: Α, εντάξει.
0: Blockbuster μπορεί να είναι και.
1: Τέλος πάντων, αυτό εννοούσα.
0: Ναι, οκ. Okay. Έτσι που λέτε, μιλάμε για το κορυφαίο πρόγραμμα και όλο αυτό μέσα από το Q+. Γιατί με το Q+ έχετε όλες τις υπηρεσίες μαζεμένες. Είναι όλα τα προνόμια της ΣΥΤΑ.
1: Έτσι, και κανένας δεν μένει παραπονεμένος.
0: Πάμε με τη Sabrina Carpenter και το Taste και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Shooters στο Naxxed Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1.459 τώρα με μόνο 1.349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Limassol is celebrating European Mobility Week. On Sunday, September 20th, from 10 a.m. to 8 p.m., Glastonbury Street becomes a space for everyone. Leave the car behind and come walk, cycle, play, create and enjoy the neighborhood in a whole new way. A special car-free day with activities for all ages.

0: together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπου

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la.
2: Choice FM 104.7.

0: David Guetta, Just the way you are. Σε βλέπω να το διασκεδάζεις και χαίρομαι ιδιαιτέρως.
1: Χαίρομαι με τη χαρά σου, λοιπόν, που χαίρεσαι κι εσύ, χαίρομαι κι εγώ.
0: Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Εδώ σήμερα, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Και είμαστε όλοι παρέα μέχρι τις 10. Τα μηνύματά σας, οι παρεμβάσεις σας, οι καλημέρες σας, στο Viber, στο 97 710 710. Σήμερα είναι New Music Wednesday.
1: Οπότε δεχόμαστε και... Όχι, δεν δεχόμαστε παραγγελίες, Παρασκευή. Εντάξει.
0: Ναι, επειδή εκτός αν εντοπίσατε κάποιο...
1: Τα έχουμε μπροστά μας, αλλά αν έχετε κάποιο καινούργιο τραγουδάκι που σας αρέσει, το δεχόμαστε, έτσι, ναι, να το ακούσουμε, να το βάλουμε.
0: Μιλώντας πάντως για μουσική, θέλω έτσι να ξεκινήσουμε αυτήν την ώρα λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Διότι είναι ένα fun fact που θα σας δώσω, αλλά χωρίς... τις επισημότητες της ενότητας. Υπάρχει το λεγόμενο φρίσον στη ζωή μας. Να δείξω λίγο για να καταλάβεις. Είναι αυτό. Και αφορά
1: το παθαίνω συνέχεια
0: στους ανθρώπους, όχι που απλά ανατριχιάζουν, που ανατριχιάζουν ακούγοντας μουσική.
1: Αχ, το παθαίνω,
0: ναι.
1: Συγκεκριμένα τραγούδια βέβαια.
0: Εάν το παθαίνεις,
1: ναι,
0: και σε κάνει όλο αυτό να γίνεσαι πολύ...
1: Και νιώθεις και στο στομάχι σου έτσι σαν γαργαλιτό πεταλούδες, πέρα από το να ανατριχιάζεις.
0: Ναι, εάν σε κάνει συναισθηματική, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: αυτή η κατάσταση λέγεται φρίσον. Και προτού το αναλύσουμε, να πούμε ότι εάν η μουσική δεν σου έδωσε ποτέ, δεν σου δημιούργησε μάλλον ποτέ αυτό το συνέστημα, mm-hmm, τότε ο εγκέφαλός σου είναι διαφορετικά δομημένος.
1: Αντέρηση, έλα, τι λες τώρα.
0: Λοιπόν,
1: είναι έρευνα αυτό που προφανώς και το έχουν ερευνήσει.
0: Ναι, επιστημονικά, ναι, επιστημονικά. Ναι, ναι. Το φρίσον που λέμε, γαλλικά, είναι το ρίγος ουσιαστικά. Mm-hmm. Είναι η έντονη σωματική αντίδραση που μπορεί να νιώσεις όταν ακούς μουσική και ξαφνικά ανατριχιάζεις,
1: ναι,
0: σηκώνονται τρίχες στα χέρια, νιώθεις ρίγος στη σπονδυλική στήλη.
1: Αυτό, αυτό.
0: Στον αυχένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να νιώσεις ένα κύμα ευχαρίστησης. Μερικές φορές αλλάζει προσωρινά ο καρδιακός ρυθμός, η αναπνοή σου. Δεν είναι απλώς συγκινηθικά, είναι μετρήσιμη ψυχοφυσιολογική αντίδραση. Μελέτες έχουν βρει αλλαγές σε περιοχές του κεφάλου που σχετίζονται με την ανταμοιβή, το συναίσθημα και την διέγερση.
1: Πολύ χρήσιμες πληροφορίες είναι αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάνεις έτσι?
0: Όχι, όχι, προσπαθώ έτσι να το δω παρακάτω, να το διαβάσω, γιατί είναι...
1: Δακρύζεις, όπως λέει και ο Βασίλης. Ναι, είναι κάποιες στιγμές που μπορεί να ακούσει μουσική και τα συναισθήματά σου να είναι τόσο βαθιά και έντονα που και εσύ ο ίδιος μπορεί να μην συνειδητοποιείς το τι σου συμβαίνει, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν, έτσι για να το ολοκληρώσουμε και να το έχουμε καλά στο μυαλό μας, έχει να κάνει με το λεγόμενο openness to experience.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, που είσαι ανοιχτός,
1: ναι,
0: ως άνθρωπος στην εμπειρία.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Όλο
1: αρέσει
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Τώρα, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως για να το ολοκληρώσουμε, που είπαμε ότι είναι διαφορετικά δομημένος ο εγκέφαλός σου εάν δεν το βιώνεις αυτό, δεν εννοούμε ότι έχεις μια νοητική κατάσταση.
1: Ναι, ή το εισανέστητος, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είναι διάγνωση. Αλλά σου εξηγεί ότι ουσιαστικά...
1: Εντάξει, δεν επηρεάζεσαι εύκολα, ρε παιδί μου, από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι διαφορετικά τα δεδομένα τα δικά σου και δεν το βλέπεις έτσι.
1: Εντάξει, μια χαρά, πολύ μου άρεσε αυτό το fun fact, Άντι, μας. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαρίστησή μου, και πάμε τώρα έτσι να τριχιάσουμε μαζί με το Bad Times της Email Angel. Το ξέρουμε, είναι αυτό που...
1: Ναι,
0: γιατί το χρειαζόμαστε να ξυπνήσουμε.

0: Τραγούδι από τον Teddy Swims, The Door, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Πάρα πολλές καλημέρες σε αγαπημένους ακροατές, όπως είναι η Αθηνά, η Στάλο, ο Βασίλης, ο Μάικ, η Βαλάντο, ο Στέλιος, ο Τζόρτζιαν, η Κριστίν.
1: Όλοι οι αγαπημένοι μας φίλοι είναι εδώ μαζεμένοι και σας στέλνουμε την πιο γλυκιά μας καλημέρα.
0: Έχουμε μια συζήτηση με την Στάλο, τσακωνόμαστε για τα τραγούδια με το AI πάλι.
1: Τι σου λέει,
0: Μέρκελ, για το προηγούμενο, όχι του Teddy Swims προηγούμενο, το.
1: Ναι. Πώς λέγεται, μωρέ, πάλι ξέχασα.
0: Bad Times. Η Mile Angel είναι ο καλλιτέχνης και, εν πάση περιπτώσει, αυτό μου λέει είναι AI. Της λέω, ναι, δεν μου αρέσει, μου λέει, να μου βάλεις όμως το άλλο.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, ούτε εμένα μου αρέσουν τα AI, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει ωραία μουσική το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ναι. Αφού είναι η βάση και του άλλου, του που κάναμε όλη την ιστορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. On this day. Έχει πολύ ωραία ονόματα.
1: Θέλω
0: λέμε
1: να τα πεις εσύ.
0: Ναι, χρόνια πολλά στην Εφημεία, που ξέρω Εφημεία, αγαπημένη Νύφη. Και Λουντμίλα.
1: Μ' άρεσε αυτό. Νομίζω θέλω να το κρατήσω για αυτό που ετοιμάζουμε.
0: Ναι, το σκέφτηκα.
1: Για σημείωσέ το λίγο, μην το ξεχάσω.
0: Κάτσε να το σημειώσω.
1: Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της τυβάδας του όζοντος. Είναι σήμερα επίσης Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Ευρωπαϊκή εβδομάδα διανύουμε κινητικότητας. Φυσικά έχουμε και live link τώρα την Κυριακή με τον Choice FM. Και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία.
0: Παρακάτω θα σας πούμε ότι σαν σήμερα το 1930. Ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας.
1: Μάλιστα, πάμε και στο 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών. Ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές ΕΕΣ.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1893 ο Άλμπερτ φον Σενκέρκι ντε Νανγκυράπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937.
1: Πάμε και στο 1925 που έχουμε ακόμα μια γέννηση του Ρίλεϊ Κίνγκ, ο οποίος είναι ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος, ως BB King.
0: Ναι, φοβερός. Το 1736 απεβίωσε ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φάρενχάιτ, γερμανολανδός φυσικός, που δημιούργησε, φαντάζομαι καταλάβατε, την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.
1: Πάμε και στο Ρόναλντ Ρος, ο οποίος έφυγε και εκείνος το 1932, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσιολογίας το 1902.
0: Και τέλος, σαν σήμερα, απεβίωσε το 1977 η Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα, λυρική καλλιτέχνηδα. Αυτά τα λίγα. Τα πολύ λίγα. On this day. Θέλω βεβαίως από την άλλη να ρωτήσω, σας αρέσει αυτή η ενότητα? Θέλετε να ενημερώνεστε? Το έχω απορία.
1: Κοίταξε, κάποιες είναι πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Δηλαδή είναι και. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Μπορεί κάποια στιγμή να παίξετε σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε ένα παιχνίδι γνώσεων. Κάπου κάτι. Μπορεί να σας φανούν χρήσιμα. Δηλαδή

0: θεωρώ ότι οτιδήποτε καινούριο μάθουμε σαν πληροφορία ποτέ δεν πάει άχρηστο. Κάπου αποτυπώνεται στον εγκέφαλό μας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Εννοείται, ναι. Α, ο Βασίλης συμφωνεί, ο Μάικ το ίδιο.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Κάτσε να δούμε λίγο τα μηνύματα, μια και είμαστε εδώ. Ο Αλέξης μας καλημερίζει. Σαν σήμερα γεννήθηκα εγώ, λέει.
0: Ω, χρόνια σου πολλά, Αλέξη μας. Πολύχρονος, να σε καλά να τα εκατοστήσεις.
1: Το 1983 ήρθε στη ζωή ο Αλέξης. Καλημέρα στην φίλη μας, την αγαπημένη τη Βιολέτα, τον Στέλιο και τη Μαρία Νικολέτα. Και θέλω να καλημερίσω και δύο πολύ καλούς μου φίλους, τον Κρίστιαν και τον Σεπάστιαν. Και τη μαμά την Αλίκη. Good morning, how you doing, gang? Πολλά χαιρετίσματα. See you soon, Αλίκη μου. Η Αλίκη είναι σπουδαία σοπράνο, να ξέρεις.
0: Αλήθεια, λες.
1: Η γνωστή, η Αλίκη Χρυσοχού. Φοβερή η φωνή. Θα σου βάλω να ακούσεις τώρα σε λίγο.

Sports. Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Come on, πάμε όλοι μαζί. Low, low, low, low.
1: Αυτό κάπου τα χορεύαμε στα κλαμπ όταν ήμασταν νιάτα και είχαμε κουράγια και βγαίναμε.
0: Και όμως ακόμη το χορεύουνε. Α, πρέπει να έρθει ο καφές μου. Μπορείς να πας να τον πάρεις.
1: Ας πάω.
0: Είσαι η μικρή της παρέας.
1: Hello. Παιδί για όλες τις
0: Good
1: δουλειές.
0: Morning.
2: Hello.
0: Yes, we're coming. Thank you. Λοιπόν, πήγε να φέρει το καφεδάκι εδώ το κορίτσι μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω ότι είστε εδώ στον Choice FM, στους 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Σε λίγο έρχεται και το Quiz of the Day για να δούμε τι ακριβώς θα έχουμε σήμερα. Και έχουμε διάφορα να συζητήσουμε και σήμερα. Τώρα... Εγώ ήθελα να αναπτύξω μια κουβέντα, αλλά δεν μπορώ να την κάνω χωρίς την Νατάσα. Πήρες το καφέ, εντάξει?
1: Τον πήρα και τον άφησα στην κουζίνα.
0: Καλά έκανες, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, έχεις... 50 ευρώ.
0: Τι χαρά.
1: Πλάκα κάνω.
0: Είχες τη χαρά να φέρεις τον καφέ του Άντι.
1: Χαρά μου να σε εξυπηρετώ.
0: Λοιπόν, θες να πάμε σε ένα φωνητικό μήνυμα?
1: Πάμε.
0: Τιμή μου και γαμάρι μου.
1: Αυτό.
0: Για να δούμε εδώ ποιος είναι.
3: Καλημέρα Άντι, είσαι σαν μέγος, είσαι και σε βροτοκάλι, είσαι σαν μπανανούλα, είσαι καχαρία. Αμ.
0: Είναι ο φίλος μου εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: είναι ο Στυλιανός. Ο Κωνσταντίνος είναι με τη μαμά του στο αυτοκίνητο. Άκουσες τι είμαι, έτσι, με πορτοκάλι, με μπανάνα.
1: Έτσι σε έχει στο μυαλό του δηλαδή ο Στυλιανός,
0: ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάρα
0: ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Τέλειο.
1: Αν μη τι άλλο, είναι καλό να έχουμε φαντασία.
0: Καλημέρα αγαπημένη μου, φυσικά μας αρέσει η ενότητα αυτή. Χρόνια πολλά στον Αλέξη. Και είναι τιμή να σας ακούει η Αλίκη Χρυσοχού. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κοίτα τώρα αυτό το κορίτσι πόσο γλυκό είναι που λέει χρόνια πολλά και στον άλλο μας τον ακροατή και μιλάει και για την...
0: την Αλίκη.
1: Μπράβο.
0: Την Αλίκη, ναι. Είναι ωραίο όνομα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εάν έκανα ποτέ...
1: Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Είναι ένα από τα ομορφότερα γυναικεία ονόματα.
0: Ναι, θα την έλεγα Αλίκη. Σε λίγο θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη τάση στους άντρες.
1: Ναι.
0: Νέα τάση.
1: Ναι.
0: Στόχο έκπληξη, θα το δει σε λίγο.
1: Είναι της νέας γενιάς δηλαδή.
0: Ναι ρε παιδί μου, κάτι το οποίο το κάνουν οι άντρες. Και θα δώσω λίγο τυράκι για να φαίνονται λίγο πιο αρενοποιοί. Πω.
1: Τώρα περιμένω πως και πως, ξέρεις.
0: Ξέρω γιατί θέλω live τον σχολιασμό.
1: Μάλιστα.
0: Σου. Και να ξέρετε κυρίες και κύριοι, έτσι το πάμε εμείς με την Νατάσα. Δηλαδή,
1: όχι, δεν θέλουμε να γνωρίζουμε.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Το λέμε
0: το σκεπτικό ότι.
1: Ενώ, ναι, πρέπει να έχεις και την φυσική
0: θέλω
1: αντίδραση.
0: Θέλω να κόψω αντίδραση. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Αλλάζουμε το ημίωρο και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
7: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
8: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Etco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
10: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
11: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
12: Στο Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Έτσι, τι ακούσαμε, Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, να ξέρεις.
1: Έχει έτσι ένα ωραίο.
0: Πάρα πολύ από, την... από πέρσι που έχει βγει.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Έχει μια ανεμελιά. Αυτό θα
0: ναι,
1: λέγω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτό το τρέχουμε στον δρόμο και λέει I'm too messy.
0: Και όχι μόνο στον δρόμο, σε ένα καταπράσινο λιβάδι φαντάσου, ανάμεσα σε τουλίπες, να παίζει το τραγούδι αυτό και να τρέχεις και να φοράς ένα αέρινο φόρεμα μακρύ και να κυματίζει έτσι.
1: Πόρε φίλε. Και να είναι στο εικόνα. Loop, να είναι στο repeat ας πούμε. Να πηγαίνει για πάντα αυτό.
0: Έχει και για πάντα κάποτε θα κουράσει, είπαμε.
1: Και να είναι και λίγο το, η αργή κίνηση, το slow motion σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: And I'm too messy.
0: Στα 9 λεπτάκια μετά τις 7.30 είμαστε. Κουράγιο σε όσους έχετε ξεκινήσει και είστε πυγμένοι στην κίνηση αυτή την ώρα. Γιατί πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, ο κόσμος πάει στις δουλειές τους. Η κίνηση καλά κρατεί νομίζω.
1: Είστε εδώ μαζί μας, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο. Άλλος θέλει ποδόσφαιρο, άλλος θέλει σειρά, άλλος ταινία. Κι όμως κάπως όλοι καταλήγουμε ικανοποιημένοι μπροστά από τη Cita Vision.
0: Έτσι, τέλος οι διαμάχες λοιπόν μέσα στην οικογένεια. Όταν μικροκαυγάδες θέλετε συμβαίνουν για να αποφασίσετε τι θέλετε να δείτε. Cita Vision TV App, Cita Vision, να το πω σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: TV App και το δωρεάν TV Box. Έτσι απολαμβάνετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι πολύ απλά, να μάθετε περισσότερο στο cita.com.cy.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μιλάμε για το χορηγό μας που μας στηρίζει εδώ και τόσα χρόνια. Λοιπόν, σε λίγο θα σου πω για αυτή την περίεργη τάση ομορφιάς.
0: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Κοίταξε εδώ τώρα τον φίλο μου, εδώ, που μας στέλνει και φωτογραφία. Πω, γεια σου Σκεύη μου. Τέλεια η φωτογραφία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ενθουσιάστηκες. Είναι, σας ακούμε πιστά λέει.
0: Λοιπόν, αγάπη μου γλυκιά.
1: Πού θα πάμε, θα πάμε σε τραγούδι για την Αθηνά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι λίγο στα κάτω της και θέλει να ανέβει.
0: Αθηνά μου, εδώ είμαστε εμείς για να σου φτιάξουμε τη διάθεσή σου. Μη σε χαλάει τίποτα. Και αν κάτι στραβώνει, χαμογέλασε πλατιά και θα ισιώσει. Το χαμόγελο είναι η καμπύλη που ισιώνει τα πάντα.
1: Πω, ωραία κουβέντα. Ευτυχώς που το drop dead είναι πιο κάτω. Δεν θα μεταδώσω αυτό το τραγούδι τώρα. Δεν θα σου αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Αλλά με βλέπει περίεργα να έδωσε. Αλλά ένα άλλο από Switch Disco και Sam Felt, Sleep Tonight. Γιατί νομίζω ένας καλός ύπνος θα προσφέρει πολλά ωφέλη.
0: Έτσι, για την Αθηνά μας.

0: Ωραίο και το λατινικό εδώ στο Choice FM. Carol G, baby, wow!
1: Wow, wow, είμαι πανέτοιμη να δω και να ακούσω τι έχεις να μας πεις.
0: Όλο και περισσότεροι νεαροί άνδρες ακολουθούν μια παράξενη τάση ομορφιάς και καλά, που τους κάνει να ξυρίζουν. Είσαι έτοιμη? Τι μπορεί να ξυρίζουν?
1: Το μουστάκι, το μουσί, κάτσε, αυτό είναι κλασικό. Μασχάλι, πόδια. Όχι, κάποιοι μπορεί να αποτριχώνονται, έχει χρόνια που οι άντρες. Τι, μαλλί.
0: Καταρχάς, οι άντρες όλα τα ξυρίζουν πλέον.
1: Ναι, τι μένει ρε παιδιά, τι τρίχα μένει στα αυτή τη στιγμή, τι.
0: Τις βλεφαρίδες.
1: Άντε ρε,
0: ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Και το κάνουν όλο αυτό.
1: Γιατί?
0: Για μια πιο αρενοπή εμφάνιση.
1: Πού στηρίζεται τούτο το πράγμα?
0: Κοίταξε, οι μακριές βλεφαρίδες αποτελούσαν ανέκαθεν ένα επιθυμητό αισθητικό χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Για τις γυναίκες θα λέγαμε.
1: Και για τους άντρες, γιατί όχι.
0: Ναι, εννοώ. Οι γυναίκες που θέλουν να που βάζουν τις βλεφαρίδες για να είναι πιο έντονο το μάτι.
1: Ναι, είτε βάφουν το μάτι ή βάζουν πρόσθετες.
0: Ναι, οι πρόσθετες.
1: Ναι.
0: Άρα υπήρχε πάντα η επιθυμία στις γυναίκες της μεγάλης βλεφαρίδας για αισθητικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση των ανδρών, η συγκεκριμένη εικόνα αντιμετωπίζεται συχνά διαφορετικά. Καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι προσδίδει θηλυκότητα. Αυτή η αντίληψη. Don't shoot the messenger. Εγώ απλά μεταφέρω αυτά που έχω
1: και
0: μάθει.
1: Εγώ ακούω.
0: Οδήγησε σε μια νέα, ιδιαίτερα ανησυχητική μόδα, με νέους άνδρες να καταφεύγουν στο τριμάρισμα των βλεφαρίδων, εκεί όπως είναι στον μπαρπέρι, δηλαδή του λένε, έλα πάρε μου και λίγο τις βλεφαρίδες. Για να αποκτήσουν αυτή την επιθυμητή αρενοπή εμφάνιση.
1: Έχουμε παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω εικόνα. Φωτογραφίες έχει.
0: Έχω βίντεο εδώ μπροστά μου, ναι.
1: Ξέρετε ρε παιδιά όμως κάτι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συμβαίνει. Η βλεφαρίδα έχει λόγο ύπαρξης πάνω στο μάτι.
0: Είσαι πολύ καλή εσύ.
1: Έχει λόγο ύπαρξης. Νομίζω και για τα μικρόβια, ναι. Φιλτράρει και τον αέρα, όλα αυτά. Είναι
0: αυτό...
1: Έχει συγκεκριμένο σκοπό και δουλειά που βρίσκεται η βλεφαρίδα. Και δεν ξαναμακραίνει κιόλας.
0: Μακραίνει
1: πολύ,
0: αλλά
1: δύσκολα.
0: Θέλει καιρό. Και αυτό, έτσι, προτού σου δώσω λίγο αυτές τις λεπτομέρειες, να πούμε ότι είναι το λεγόμενο, είναι η κουλτούρα του looks maxing, δηλαδή της βελτιστοποίησης της εξωτερικής εμφάνισης.
1: Ναι, αυτό είναι λυθιότητα όμως.
0: Είναι παγκόσμια τάση, το βλέπουμε και στο TikTok.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πούμε ότι πέραν από την αλόκοτη φύση αυτού του γεγονότος, αυτού που πάνε και κάνουν, κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς οι βλεφαρίδες δεν αποτελούν απλώς αισθητικό ρόλο. Δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο.
1: Ναι, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τώρα.
0: Λειτουργούν ως φυσική ασπίδα προστασίας των οφθαλμών από τη σκόνη, τα νεκρά κύτταρα,
1: μικρόβια,
0: τον υδρότα,
1: όλα,
0: την υπεριόδια ακτινοβολία.
1: Όπως και τα φρύδια το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορούμε να θεωρούμε ότι τα φρύδια μας, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει και με τον υδρότα που τρέχει και εμποδίζει να μπει μέσα στο μάτι. Είναι η πρώτη ασπίδα στο κούτελο.
0: Είναι σαν το
1: φρύδι.
0: Χαλάκι, ρε παιδί μου. Πώς είναι εκείνο που βάζουμε στην πόρτα για να κλείνουμε.
1: Αυτό το πράγμα, το ότι παρεμβαίνουν στο σώμα τους, στο πρόσωπό τους, σε τέτοιο σημείο που. Τέλος πάντων,
0: τι
1: δεν
0: να
1: θέλω
0: πω
1: να το αναπτύξω περισσότερο.
0: Όχι, όχι,
1: ο καθένας κάνει αυτό που θέλει.
0: Σωστά το λες. Μα
1: αλλά ρε παιδιά, εντάξει, όλα για κάποιο λόγο είναι πάνω μας. Δηλαδή,
0: πραγμάτων
1: μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Εντάξει, βεβαίως, παρένθεση. Και οι τρίχες στη μασχάλη έχουν λόγο ύπαρξης.
1: Ισχύει, αλλά ισχύει αυτό που λες. Ναι, το ακούω.
0: Ναι,
1: αλλά άμα
0: δεις μια γυναίκα με τρίχες
1: άλλο
0: στη μασχάλη, θα πάθεις παρατράκ.
1: Αλλά μην το πάμε σε.
0: Ναι, όχι,
1: εδώ
0: αυτό
1: φτάνουμε
0: είναι
1: στα άκρα. Φτάνουμε στα άκρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πάθεις λοιμώξεις, να έχεις φαγούρα, να έχεις ενόχληση. Και παράλληλα, η χρήση αιχμηρών μεταλλικών εργαλείων σε απόσταση αναπνοής από τους οφθαλμούς εγκυμονεί τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού με μια μόλις λάθος κίνηση. Εγώ για να καταλάβεις τις προάλλες. Είχα δύο συνεχόμενα events σε περίοδο μέσα στον Αύγουστο που ήταν, είχε έντονη υγρασία και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Από τη δουλειά που γενικά επειδή κινούμε κιόλας που παίζω μουσική, ίδρωσα τόσο πολύ, νομίζω το θυμάσαι, όχι έλειπες, ήσουν στο εξωτερικό, που τα μάτια μου έγιναν κατακόκκινα.
1: Από πριν είχες ένα θεματάκι με τα μάτια, πριν σταματήσουμε τη δουλειά, είχες κάτι σαν αλλεργία. Κάτι είχες.
0: Είχα αλλεργίες
1: γενικά.
0: Είχες
1: την περίοδο που κάτι είχες.
0: Αλλά έτρεξε ο υδρότας.
1: Ναι.
0: Σκέψου, με κανονικά φρύδια, με κανονικές βλεφαρίδες. Δηλαδή, ήδη είχα πρόβλημα εγώ.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον να πάω να βγάλω τις βλεφαρίδες μου.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Αυτά.
1: Δεν ξέρω σε πού αλλού θα φτάσουμε και τι άλλο θα δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον BB King, αφού ήρθε σαν σήμερα στη ζωή.
1: Ναι.
0: Και θα ακούσουμε το τραγούδι του The Thrill
1: Is Gone. Να μας πει και ο κόσμος την άποψή του, έτσι, αυτό που ακούσατε τώρα για τη βλεφαρίδα.
0: Α,
1: στο 97-7-10-10, γιατί να έχουμε και μια άλλη άποψη.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Κουβέντα να γίνεται.
0: Σκέψου τώρα μουσικά.
1: Ναι.
0: Επειδή θα πάμε στο τραγούδι. ότι αυτός ο άνθρωπος, ο BB King, που πέθανε πριν από τόσα πολλά χρόνια, ναι, δεκαετίες ολόκληρες. Όχι, πότε πέθανε, δεν θυμάμαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχει καιρό.
0: Έχει καιρό. Έχει καθημερινά, έχει μηνιαίως 2.744.395 ακροατές στο Spotify. Και πάμε με το κορυφαίο του hit.

0: The Thrill is Gone. Και εδώ είμαστε, κάνουμε τα δικά μας στο στούτιο.
1: Το ζούμε, το ζούμε.
0: Αισθανόμαστε με την Νατάσα. Και πάμε να δούμε μερικά μηνύματά σας τα οποία έρχονται εδώ στο Viber, στο 97-710-710. Είναι η Ανίτα που σχολιάζει αυτό που είπαμε προηγουμένως με τις βλεφαρίδες των ανδρών. Και λέει να διαβάσουν σμάτη βιβλία, να δουν ότι στους αρενοπούς πρωταγωνιστές περιγράφουν μακριές, πυκνές βλεφαρίδες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το 2015 στο μεταξύ απεβίωσε ο BB King.
1: Όπως πολύ σωστά μας ενημέρωσε και η Ανίτα μας.
0: Mm-hmm. Ο Αχιλλέας μας λέει: θέλω να ξέρω ποιος έξυπνος σκέφτηκε ότι ο αρσενικός πρέπει να ξυρίζει τα πάντα. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει τριχάντζες και μπε. Έχουμε κάπου στη μέση, δεν με νοιάζει.
1: Δηλαδή, δεν
0: θέλω να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό ξεκίνησε κατά κύριο λόγο από τις γυναίκες. Π.χ. η τριχά στο πόδι κτλ. Και σε άλλα σημεία βεβαίως. Αλλά. Θέλει ο άλλος να γκούνα, έτσι σημαίνει κάτι, ας πούμε.
1: Ας είναι για ο καθένας όπως θέλει, ρε παιδιά. Όχι, τώρα, επειδή καθόμαστε.
0: Βγάζουμε και συμπεράσματα, κατάλαβες,
1: ναι, πολλές φορές. Απλά εγώ τώρα λέω στις περιπτώσεις αυτές που παρεμβαίνουμε τόσο πολύ στο σώμα μας και στο πρόσωπό μας και καταστρέφουμε τη φύση γενικότερα. Που όλα για κάποιο λόγο έχουν δημιουργεί, έχουν ένα λόγο ύπαρξης, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Εκεί στέκομαι εγώ.
0: Να ρωτήσω κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα εσένα. Η Σοφία, ας πούμε, το μοντέλο, η Κύπρια που κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Η Σοφία Παντελή με τα πυκνά τα φρύδια.
1: Έχω σβήσει τώρα.
0: Κάτσε να σε δείξω.
1: Ναι.
0: Η Σοφία, ρε, που ήταν και στο. Πώς το λένε. Σε εκείνη την
1: εκπομπή με το, τώρα.
0: Με τα μοντέλα, πώς είναι η εκπομπή.
1: Α, η Χατζιπαντελή.
0: Α, η Παπαντελή, η Χατζιπαντελή, ναι. Πώς σου φαίνεται.
1: Μια χαρά κοπέλα μου φαίνεται. Πώς μου φαίνεται.
0: Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέντης, έτσι.
1: Εντάξει, μια χαρά, αφού είναι.
0: Σ' αρέσει.
1: Εμένα πολύ όμορφη κοπέλα είναι.
0: Είναι υποκειμενικό βεβαίως, έτσι.
1: Εντάξει, ρε παιδί, μια χαρά κοπέλα είναι. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή το φρύδι της είναι έτσι, καλά κάνει και είναι. Εμένα και η μαμά της κούκλα, από ίδιες είναι.
0: Μα είναι το σήμα κατά
1: τεθέντης. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα.
0: Δηλαδή δεν θα το τολμήσουν πολλές γυναίκες. Αυτό θέλω να.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι υπερβολικό. Είναι για τη φωτογράφηση, μπορεί να έχει και πρόσθετο και βαμμένο.
0: Όχι, τα φρύδια έτσι είναι όμως, κατά κύριο λόγο.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ τη βλέπω μια πολύ όμορφη κοπέλα.
0: Μπορείς να το δοκιμάσεις να δω αν σου πάει.
1: Δεν έχω μολύβι. Να τα αφήσω τόσο και να θέλω. Τα φρύδια μου δεν μακραίνουν πλέον τόσο.
0: Όχι.
1: Να κολλήσω κάτι, αν θες να με δεις, μπορώ να κολλήσω κάτι. Ένα μουστάκι και να το βάλω στα φρύδια, ας πούμε.
0: Όχι μουστάκι, ρε φιλέ.
1: Πώς θα κολλήσω τρίχα.
0: Κάτι θέλω να.
1: Μπορώ να το ζωγραφίσω, αν θέλεις.
0: Ναι, να
1: λες
0: το δοκιμάσουμε.
1: Να μου πηγαίνει, δεν ξέρω.
0: Έχεις μολύβι να το δοκιμάσουμε.
1: Μαζί μου, όχι.
0: Να βάλουμε ένα story, ας πούμε, για να ρωτήσουμε τους ακροατές. Αν...
1: Ναι, μαζί μου δεν έχω. Αν θες, μπορούμε να το κάνουμε.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε, ναι.
1: Κοίτα τι με βάζει τώρα να κάνω.
0: Η κόρη μου, λέει ο Βασίλης, μου ζήτησε να μου κάνει τις βλεφαρίδες.
1: Α, το ψαλίδι για τις βλεφαρίδες, Βασίλη μου. Ναι, που γυρνάει. Εγώ αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει, ποτέ φοβάμαι. Και πλησίασε, λέει, το μάτι μου με αυτό το ειδικό εργαλείο που είναι σαν ψαλίδι για βλεφαρίδες, που τις κάνει καμπύλη.
0: Ναι.
1: Σηκώθηκα, λέει, αμέσως και απομακρύνθηκα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Περίμενε. Είναι ψαλίδι ή
1: είναι ψαλίδι. Είναι έχει τη χειροβλαβή του ψαλιδιού. Μπαίνουν τα δάχτυλα σαν να κόβεις.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι στην άκρη πλακουτσωτό και μπαίνει και σου κάνει τη βλεφαρίδα και στην.
0: Άρα δεν είναι για να. Σου κόψει τις βλεφαρίδες.
1: Όχι, εσύ στη λυγίζεις, την κάνει πιο καμπύλωτη. Δεν στη μεγαλώνεις, την κάνει καμπύλωτη.
0: Να δω τις δικές σου, δεν έχεις εσύ βλεφαρίδες.
1: Δεν έχω, ρε, εσύ με τα χρόνια μου μικραίνουν.
0: Να δω λίγο. Ναι,
1: δεν τις έχω βάψει κιόλας, δεν τα βάζω.
0: Όχι, μια χαρά, εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Εντάξει, αλλά με τα χρόνια εξασθενεί η τρίχα.
0: Έχεις πολύ ωραία σαρκώδη χείλη, πρέπει να πω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, από πάντα μου το λένε.
0: Τι άλλο.
1: Γεια σου και άλλα. Έλα μέσα, πες μας και εσύ. Έλα να με κολλαριάσεις.
0: Έλα.
1: Κοίτα.
0: Σχολιάζουμε φρύδια.
1: Μου λέει ότι έχω πολύ ωραία σαρκώδη χείλη. Εσύ τι πιστεύεις?
2: Κοίτα, εγώ πρώτα να πω μια καλημέρα.
0: Βεβαίως, καλημέρα.
2: Αλλά θέλω να πω εδώ τι είσαι Νατασούλας.
0: Ναι.
2: Είπες εσύ στους ακροατές σου τα Mickey Mouse που έβλεπες εσύ όταν ήσουν μικρή.
1: Σταμάτα.
0: Α, είναι άλλο θέμα αυτό, ναι.
2: Αλλά πέστε μου τώρα.
0: Ήρθες.
2: Για τα φρύδια, για τα φρύδια, τα δικά μου.
0: Ναι.
2: Τα φρύδια.
0: Τα δικά σου είναι όπως τη Σοφία Χατζιπαντελή, όντως.
1: Όχι, ρε, τι λέει. Ναι,
0: τώρα είναι πυκνά, ρε,
2: έτσι,
0: φίλε.
2: Δεν
1: είναι όμως.
0: Δεν είναι νούμερα.
2: Τι λέει,
0: δεν ξέρει τη Σοφία.
2: Ναι, κατάλαβα μόλις μου είπες.
0: Ναι.
2: Το Unibrow.
0: Εντάξει, ρε φίλε, έχεις.
2: Να στείλτε το μήνυμα, εξηγήστε το.
0: Έχεις εκτόπισμα, είναι πάει σου, ταιριάζει το πρόσωπό σου.
2: Εξήγησα τα φκάλω, δηλαδή.
0: Απλά η κουβέντα ξεκίνησε από μια νέα τάση που υπάρχει στους άντρες που κόβουν τις βλεφαρίδες τους.
2: Ναι, είδα το.
0: Το είδες?
2: Είδα το. Πεθιά. Ήρεμα. Εντάξει. Ενώ εντελώς άγκυρο.
0: Πολλά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω κάτι. Όχι, θέλω να πω κάτι για να αλλάξουμε την ώρα. Ο Τσέλεμπος έχει πιο πλούσια βλεφαρίδα που είσαι ένα ρένατας.
2: Την αγάπη νομίζω είναι αλήθεια.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι στο

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης

0: της εκδήλωσης. Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Έτσι, κάνε τις κορώνες σου, κάνε τις κορώνες σου.
1: Λοιπόν, πιάνουμε την κουβέντα εδώ, Φεάρ. Και ξεφεύγουμε και ξεχνιόμαστε. Να πούμε μια καλημέρα για άλλη μία σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Ελπίζουμε πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Σήμερα, thank God it's Wednesday. Θα το φωνάξω σε λίγο ακόμη.
0: Θέλω να χειροκροτήσω επίσης. Είμαι... κάπου είχα αποθηκεύσει να σας πω έτσι ένα ωραίο θέμα. Γιατί δεν το βρίσκω.
1: Μέχρι να το βρεις, θέλω να υπενθυμίσω την Sita Vision Experience. Εάν θέλετε να έχετε όλο το περιεχόμενο στο σπίτι σας και με TV App και με όλα αυτά, Sita Vision μέσα από το πρόγραμμα Q Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες.
0: Μεγάλη γκάμα ταινιών, σειρών, τα πάντα όλα. Να το πω εδώ που
1: ωραία, φίλε, τώρα θα πάρεις τηλεφώνημα τώρα.
0: Δεν νομίζω, έχει φτάσει.
1: Ας πάρει.
0: Αλλά
1: να
0: συγγνώμη
1: κάνει...
0: που το είπα, αλλά ναι, ναι. Τα πάντα όλα με τη Sita Vision.
1: Λοιπόν, σε λίγο έχουμε το Quiz of the Day. Το καθυστερήσαμε σήμερα. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Έχουμε τίποτα από την επικαιρότητα, κάτι το οποίο θέλεις να σχολιάσουμε?
0: Επικαιρότητα όχι, δεν έχω. Σας έχω κάποια στιγμή έτσι να μοιραστώ μαζί σας ποια είναι τα σημάδια. Ότι έχετε θετική αύρα σαν άνθρωποι. Υπάρχουν κάποια σημάδια.
1: Θεωρώ ότι.
0: Που είτε να τα διακρίνεις στον άλλον, ναι, αλλά ποια είναι τα θετικά σημάδια που δείχνουν ότι σαν άνθρωποι γενικότερα έχουμε θετική αύρα. Δεν είμαστε αρνητήλες, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Εσύ έχεις θετική αύρα.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Είναι... δεν μπορώ να σου πω μόνη μου εγώ για τον εαυτό μου αν έχω θετική αύρα, αλλά μπορεί να διαβάσω τα σημάδια και κάποια από αυτά να μου συμβαίνουν και όντως να ανακαλύψω ότι έχω θετική αύρα.
1: Θα το δούμε αμέσως μετά αυτό το θέμα. Είσαι θετικός άνθρωπος γενικότερα, αλλά είσαι και με τα φιγκάρια σου. Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

0: Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Γιατί είναι σαν να έχεις θέμα με τον Δράκουλα και σαν να σου επιτίθεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Δράκουλα, Δράκουλα. Και, αλλά είναι μια σχέση μίσους και αγάπης.
1: Ναι, είναι κραυγή απελπισίας αλλά και απόλαυσης.
0: Είναι σαν να το θέλεις κιόλας.
1: Ναι, το θέλω και δεν το θέλω.
0: Δράκουλα.
1: Και θέλω και δεν θέλω. Και έτσι και γιουβέτσι.
0: Ναι.
1: Και, και α.
0: Πήραμε και πάλι το λόγο γιατί θέλουμε να αναπτύξουμε αυτό το θέμα το οποίο θα μας πει η Νατάσα και είμαστε όλο αυτιά.
1: Λοιπόν, θα πω εγώ τα σημάδια που διακρίνουμε όταν κάποιος έχει θετική αύρα. Και θα πούμε και ο ένας για τον άλλον, αν ισχύει. Οι γάτες, λέει, σε συμπαθούν, νιώθουν άνετα κοντά σου και συχνά έρχονται από μόνες τους στην παρέα σου.
0: Α,
1: είσαι κάπου
0: καλό.
1: Και σε πλησιάζουν τα γατάκια.
0: Δεν το. Ναι.
1: Και εμένα μου έχει συμβεί. Δεν γίνεται συνέχεια. Δεν γίνεται συνέχεια, αλλά ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι όλους που τους πλησιάζουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Λίγο μούφα αυτό.
1: Ναι, πάμε παρακάτω να δούμε το επόμενο. Αυτό, για να δούμε. Φαίνεσαι νεότερος από ό,τι είσαι. Οι άλλοι συχνά, λέει, σου δίνουν λιγότερα χρόνια από αυτά που είσαι πραγματικά.
0: Κυρία, ναι. Ισχύει στην περίπτωση μου.
1: Ισχύει, σου λένε ότι είσαι
0: συνέχεια.
1: Ναι. Και εμένα μου το έχουν πει.
0: Καλά, εσύ είσαι μικρή ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, ρε, εσύ. Καλά, μπουμπούκι δεν είμαι.
0: Πόσο είσαι τώρα, ρε.
1: Είμαι, έκλεισα τα 38.
0: Φαίνεσαι πιο μικρή, όντως. Ναι.
1: Εντάξει, άντε το πολύ να φαίνομαι 35, παρακάτω δεν πάει.
0: Εγώ.
1: Εσύ δεν φαίνεσαι για την ηλικία σου.
0: Ναι.
1: Φαίνεσαι σαν συνομιλικός μας.
0: Προχθές μου είπανε 35, για να είμαι ειλικρινής.
1: Α, σου είπαν 35. Οκ, ναι. Okay, εντάξει.
0: Ήτανε με σοβαρή.
1: Έχεις θετική αύρα,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Κουβέντα.
1: Μπαίνεις, λέει, σε κάποιο χώρο ο οποίος είναι άδειος και μόλις μπεις εσύ μετά γεμίζει. Π.χ. πας σε ένα μαγαζί, σε μια καφετέρια. Και έχει άλλο ένα τραπέζι. Με το που μπεις εσύ, μετά θα γίνει πανζουρλισμός και θα μαζέψει η πελατεία.
0: Το έπαθα πολλές φορές αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, άμα πηγαίνεις πρώτος, είναι λογικό.
1: Εντάξει, όχι να είσαι.
0: Ενώ πηγαίνεις πολύ νωρίς.
1: Αλλά λέει είναι ενδεικτικό στοιχείο ότι έχεις θετική αύρα και είσαι και γουρλής γενικότερα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά νιώθουν όμορφα κοντά σου.
0: Εντάξει.
1: Αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ προς υπογράφω. Εντάξει, είναι εμπειρία. Τον λατρεύουν τα παιδιά.
0: Εδώ,
1: όλα.
0: Ο Μίτσος έγινε
1: βαφτιστήρι. Και τα δικά μου ακόμα περισσότερο.
0: Και τα κορίτσια μου εννοείται. Πόρε, φίλε.
1: Κρατάς την ψυχραιμία σου στα δύσκολα. Εδώ νομίζω το χαλάμε λίγο. Εγώ δεν την πολύ κρατώ την ψυχραιμία μου.
0: Κατά κύριο λόγο. Θα κρατήσω ψυχραιμία, αλλά άμα φτάσω στα όρια μου, κάνω έκρηξη.
1: Ακόμη και όταν όλα πάνε στραβά, λέει, διατηρείς την ηρεμία σου και δεν χάνεις την ισορροπία σου.
0: Όχι,
1: μπορεί να,
0: να
1: κρατάς λίγο την ηρεμία σου, αλλά λίγο το μουρμουρκό το έχεις εσύ.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Θα μουρμουρίζεις, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην εκραγείς, αλλά τη μουρμούρα λίγο θα την έχεις.
0: Καλά, εσύ.
1: Ενώ
0: να
1: εγώ
0: μουρμούρα.
1: Καμία σχέση.
0: Τι
1: δεν μπορώ.
0: Έχεις...
1: Ούτε ψύχρεμή μου, ούτε υπομονή κάνω. Όχι, εγώ.
0: Είσαι και μουρμούρα όμως.
1: Είμαι απ' όλα εγώ. Ναι, δεν μπορώ να τα κρατήσω. Θέλω οτιδήποτε είναι να λυθεί επί τόπου την ώρα και τη στιγμή που έγινε.
0: Το έχω παρατηρήσει αυτό με κάποια email που έστειλες.
1: Γενικά δεν είναι μόνο στο επαγγελματικό κομμάτι και στο φιλικό. Παιδιά.

0: θα σκάσω.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν μπορώ. Θέλω ό,τι με πειράξει, ό,τι γίνει. Άσε που μου φαίνεται στη μούρη μου, το καταλαβαίνεις αμέσως.
1: Με τη μία. Εγώ θέλω να φιλτράρω λίγο τα πράγματα. Μπορεί να είμαι παρορμητικός, αυτή είναι η λέξη που ψάχνουμε. Αλλά μπορεί να βάλω ένα στόπ και να πω: όπα, εντάξει, τελικά δεν θα. Να κάνω μια πισινή, ας πούμε.
0: Κοίταξε, έχεις και εσύ και το καλύτερο φρένο που σε κρατάει από δίπλα. Οπότε μια χαρά πηγαίνει. Έχουμε και ότι οι άλλοι σε θαυμάζουν, ότι παρατηρείς ότι γύρω σου παρατηρείς γενικότερα βλέμματα από θαυμασμό και σεβασμό.
1: Okay.
0: Όταν περπατάς στον επαγγελματικό σου χώρο και στο τέλος, αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω.
1: Και που θα σέβεστε, ας πούμε, κάπως
0: έτσι. Δεν πιστεύουν, λέει, ότι δεν έχεις χρήματα. Ακόμη και όταν λες ότι ζορίζεσαι οικονομικά, οι άλλοι θεωρούν πως τα πας καλύτερα από όσο λες.
1: Γιατί όμως.
0: Ναι, δεν ξέρω αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Α, ξέρεις τι, θεωρούν ότι, ας πούμε, είσαι τόσο πετυχημένος που έχεις συνέχεια χρήματα.
0: Και δεν σε πιστεύουν ότι μπορεί να περνάς μια δύσκολη περίοδο, λίγο πιο σφιγμένη.
1: Αυτό δεν θα το σχολιάσουμε γιατί δεν θέλω να μας πιάσει ο φόρος. Κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά ήταν τα σημάδια. Αν έχετε κάποια από αυτά, να ξέρετε ότι είστε από τους ανθρώπους που έχουν πολύ θετική άβρα. Και ωραία.
1: Τελικά, εγώ
0: περνάω. Έχεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα τώρα να μου πούν αυτά για να το επιβεβαιώσω. Είσαι άνθρωπος γενικότερα με θετική άβρα.
1: Ναι. Θα σου πω ότι και εσύ είσαι με θετική άβρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλλά
0: αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει.
1: Ναι, και άμα πλακώσει να τάσα, θα έχουμε πρόβλημα. Καταλάβατε τώρα. Choice FM. It's only. It's only.

0: 4.
1: Εντάξει, ξέρει να μετράει ο Pitbull, μπράβο.
2: Και
1: αυτό είναι μόνο
2: μαζί
1: σίγουρο.
2: Του.
1: Και εμείς, I know you want me, στα 26 λεπτά μετά τις 8. Και ήρθε η ώρα για το quiz of the day. Και είμαι
2: το οποίο
1: έτοιμος.
2: Το θέλουμε.
1: Το θέλετε πολύ?
2: Ναι.
1: Είμαι έτοιμος να απαγγείλω.
2: Α, κάτσε να πάρω εδώ τη σωστή μου την. Εδώ. Είμαι ακροάτρια τώρα, σωστή.
1: Α, τύπου.
2: Ναι, ναι, είμαι απορροφημένη κρέμα μου από τα χείλη.
1: Ξέρεις ότι πρέπει να χειροκροτήσεις με τα δάχτυλα όμως. Που πηγαίνουν σε κάτι αναγνώσεις ποιημάτων. Και επειδή αυτό
2: φασαρία.
1: Κάνει φασαρία.
2: Τι κάνουν.
1: Κάνουν αυτό. Κάνουν. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Εμείς τώρα
2: δεν
1: το,
2: είχα ιδέα για αυτό το πράγμα που λες. Ή έτσι.
1: Είναι λίγο πιο εκλεπτισμένο, α πούμε.
2: Α, οκ, είναι.
1: Τύπου δεν βγάζει κραυγές. Ναι. Δεν φωνάζουμε, που α, λέει και η Άντζελα. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά.
2: Τέλος πάντων, ναι. Πάμε για την απαγγελία, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πέσει το σήμα, παρακαλώ. Quiz of the day. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Βρες το τραγούδι. Πήραμε ένα αγγλικό κομμάτι και το κάναμε στα ελληνικά. Και εσείς καλείστε να μας πείτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ποιος ο τίτλος. Να σε επιδείξω απόψε. Θέλω να σε επιδείξω. Αυτό που έχεις,
2: ναι.
1: Ούτε ένα δισεκατομμύριο δεν θα μπορούσε να το αγοράσει. Θα κάνουμε πάρτι σαν να είναι το 3012.
2: Υπέροχα.
1: Απόψε. Θέλω να σου δείξω.
2: Δείξε μου.
1: Όλες τις ωραίες απολαύσεις της ζωής. Γι' αυτό ξέχασε τον κόσμο.
2: Τον ξεχνάω.
1: Είμαστε νέοι απόψε.
2: Είμαστε.
1: Έρχομαι για σένα, Νατάσα.
2: Έλα.
1: Έρχομαι για σένα.
2: Έλα. Τι είναι αυτό.
1: Δεν περίμενα αυτό το reaction. Σου έρχεται κανένα τραγούδι τουλάχιστον ή...
2: Αλλού πάει το μυαλό μου γενικότερα. Δεν πάει σε τραγούδι.
1: Εντάξει.
2: Πάει σε ταινία.
1: Αυτό ήταν λοιπόν. Θα το επαναλάβω στη συνέχεια. Για την ώρα πρέπει να μου πείτε με τιμία κατευθείαν, να μας πείτε ποιο τραγούδι
2: δεν
1: είναι.
2: Δεν μπορώ, Χριστέ.
1: Στο Viber στο 97 710 710. Quiz of the day.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Από κοντά. CTL Eurocollege, Lemessos. Be one of the best.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
8: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
9: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Wiz the MC, Show Me Love, Show Me Love, εδώ στον Choice FM, στους 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy.
1: Μας ακούτε και το,
0: You had one job. Θα το λέω ξανά και ξανά.
1: Θέλω δεύτερο καφέ.
0: Τι έπαθες, εγκεφαλικό. Δεν πρέπει να λέγονται αυτά, αλλά...
1: Ναι, αλλά δεν μου πήρες εμένα, λοιπόν, πήρες τον κολλητό.
0: Θέλω δεύτερο, θα σου πάρω.
1: Δεν θα πιεις, πίνεις πολλούς καφέδες.
0: Θα πάρω decaf. Decaféine.
1: Στο απαγορεύω. Πάλι καφέινη έχει.
0: Δεν έχει, έχει 1%.
1: Α, το έχεις ψάξει. Εντάξει, θα παραγγείλουμε σε λίγο.
0: Και λέω το 1% γιατί εννοώ μέσα στους κόκκους υποθέτω, εντάξει, δεν υπάρχει καφέινη, αλλά πώς είναι αυτό που λέμε, αυτό το προϊόν σκοτώνει 99,9% το μικροβίο, κάπως έτσι.
1: Και μέσα σε όλα τα ερωτήματα θέλω να ρωτήσω τους αγαπημένους μας ακροατές, εσείς πόσους καφέδες πίνετε την ημέρα, παιδιά, αν πίνετε καφέ, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν πίνει καφέ. Μπορεί να πίνει τσάι.
0: Ναι.
1: Αλλά όσοι πίνετε καφέ, πόσους πίνετε την ημέρα?
0: Εντάξει, νομίζω ο μέσος όρος πρέπει να είναι στους 2 καφέδες.
1: Εγώ 2.
0: Θα έλεγα.
1: 2 και αν.
0: Εγώ, εντάξει, στο παρελθόν έπινα πιο πολλούς. Πλέον αντικατέστησα τους έξτρα καφέδες.
1: Οι πιο πολλοί πόσοι είναι, δηλαδή, έπινες 5?
0: Έφτανα μέχρι τους 4-5.
1: Έλα, πολύ, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή στην εκπομπή έπινα σίγουρα 2.
1: Και μετά... Τα νεύρα σου γενικότερα ήταν καλά, αν και πιστεύω παθαίνει ανοσία ο οργανισμός μετά σε κάποια
0: Έχει
1: φάση.
0: Έχει πάθει ανοσία ο οργανισμός, γιατί είμαι ο τύπος ο οποίος. Ωραίο θέμα αναπτύξαμε.
1: Ναι.
0: Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα πιει καφέ και θα πάει για ύπνο.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Κανονικά με την καφέινη.
1: Ξέρω πολλούς ανθρώπους που για να χαλαρώσουν φτιάχνουν. Είναι μάρκα, δεν θα την πω. Τον στιγμιαίο τον καφέ το βράδυ με γάλα.
0: Ναι,
1: και πάνε
0: ναι,
1: να ξε...
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Σουτ.
0: Αυτό θα πει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το,
1: στο ζεστό
0: αλλά,
1: του
0: στο ζεστό.
1: Και το πίνουν.
0: Εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο είναι φάση.
1: Zero coffee all.
0: Η ελευθερία.
1: Ελευθερία
0: καθόλου. Ελευθερία, τι είναι εσύ. Η πλάκα με αυτό το συγκεκριμένο, αυτό το brand τέλος πάντων, είναι ότι δεν λένε θα πιω καφέ, λένε θα πιω αυτό.
1: Ναι, και είναι όλες οι μάρκες είναι έτσι.
0: Ναι, και είναι το ζεστό.
1: Και είναι το ζεστό.
0: Ναι, ακόμη και μου θα οι μάρκες
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: πάλι
1: είναι
0: το ίδιο
1: αυτό,
0: πράγμα.
1: Είναι έτσι
0: είναι...
1: το ζεστή του.
0: Εντάξει, θα πούμε άλλη μάρκα τώρα. Πώς είναι η ηλεκτρική σκούπα που λέμε Hoover?
1: Είναι, δεν κατάλαβα.
0: Ηλεκτρική σκούπα.
1: Ο Hoover είναι μάρκα.
0: Δεν το ξέρεις?
1: Δεν είχα ιδέα. Νόμιζα ότι έτσι λέγεται στα αγγλικά.
0: Όχι ρε φίλε, τι λες τώρα?
1: Μα την Παναγία.
0: Όχι, είναι μάρκα.
1: Και όταν ήμουν Αγγλία μου λέγανε η Hoover και η Hoover και η Hoover. Και νόμιζα ότι έτσι λέγεται. Ενώ είχα την εντύπωση ότι λέγεται αλλιώς στα αγγλικά. Κάπως αλλιώς λέγεται.
0: Vacuum.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, η Hoover.
1: Η κοπέλα, αλλού για αλλού.
0: Αχ, εντάξει, μιλάμε, είναι η Hoover η
1: είναι
0: εταιρεία.
1: Είναι αυτός που τα ανακάλυψε.
0: Όχι, όχι, εκείνος ήταν ένας πρόεδρος, πρώην πρόεδρος. Και για να καταλάβεις, γιατί επικρατεί τόσα πολλά χρόνια. Επειδή δημιουργήθηκε, να ξεπήγαμε από τον καφέ στην ηλεκτρική σκούπα,
1: δεν είμαι καλά. Γίνεται, ναι.
0: Δημιουργήθηκε το 1908.
1: Εντάξει, okay.
0: Πριν από 118 χρόνια. Κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά πόσες μάρκες έχουν καθιερωθεί γενικότερα για όλα τα προϊόντα και γενικότερα, ας πούμε, κάποιες συγκεκριμένες πάνες που φοράνε τα μωρά.
0: Ναι, μόνο εκεί
1: είναι μόνο
0: δεν υπάρχει
1: αυτά.
0: Κάτι άλλο. Ας πούμε,
1: και παίρνεις άλλη μάρκα.
0: Ακόμη, τα χαρτομάντιλα.
1: Μπράβο, δώσε μου ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τέλειο αυτό?
0: Ισχύει. Αλλά τρελαίνομαι. Δηλαδή, μέσα από αυτήν την εκπομπή, Νατάσα, θα γίνει σοφότερη.
1: Ρίση, αχταρμάτα
0: πολλά πράγματα.
1: Όμως, λίγο. Ναι. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά μη τι άλλο, παιδιά, έτσι είμαστε.
0: Καλά, πώς είναι η συζήτηση, πώς είναι. Δηλαδή, όταν πας σε μια παρέα και συζητάς, λες, λοιπόν, παιδιά, θα αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Και μένει σε εκείνο το θέμα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Φυσικά.
1: Αλλά είμαστε καλοί.
0: Είμαστε λίγο where do I show you and where do you go. My lonely. Α, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Δικός μου λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, δεν υπήρχε πιθανότητα να μην. Α, όχι, αυτό το διαβάσαμε.
0: Αυτό είναι. Η Μαρία βρήκε το quiz of the day.
1: Α, το βρήκε.
0: Ναι. Η Ελευθερία λέει: έπινα καφέ στο Λύκειο και στις σπουδές για να αντέχω το ξενύχτη και με έπαιρνε ο ύπνος πιο πολύ.
1: Πω, Ελευθερία μου, σε έπαιρνε ο ύπνος με τον καφέ.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη μας. Και έτσι, αφού είμαστε στο ξεκάρφωτο on τώρα και λέμε διάφορα, θέλω να σου ρίξω 2 στα γρήγορα, χωρίς introduction. Γιατί σε βλέπω έτσι μαραμένο? Ξεκίνησα δίαιτα. Εγώ είμαι αυτός. Η δίαιτα σε μάρανε.
1: Καλό.
0: Κατά τα άλλα, ξεκίνησα μια κινέζικη δίαιτα και το πρώτο γεύμα είναι το σουβλάκι.
1: Εντάξει, αυτή τη θέλω κι εγώ. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: έτσι είναι αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Είναι, είναι.
0: Και ωραίο μίξ, ωραίο μίξ.
1: Ναι, είναι διασκευή βεβαίως. Από το αυθεντικό της δεκαετίας του 80, νομίζω.
0: Μ' αρέσει
1: εκεί.
0: Πάρα πολύ. Αλλά πάμε, ναι, για ακόμη μία απαγγελία, έτσι να το φρεσκάρουμε για τους φίλους μας.
1: Αυτό ακριβώς, ναι, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι στα αγγλικά.
0: Θα κρατηθώ, θα προσπαθήσω να μην αντιδράσω.
1: Δεν φταίω εγώ, έτσι είναι ο στίχος. Και το κάναμε στα ελληνικά και εσείς καλείστε να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι. Είναι, να δώσω μία έξτρα πληροφορία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι του παρελθόντος, όχι του μακρινού παρελθόντος. Και το οποίο έγινε viral πάλι και το ζητάει ο κόσμος στα μπαρ και τα κλαμπ και στους γάμους. Okay.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Εσένα δεν σου λέει κάτι?
0: Δεν πρόλαβα να σκεφτώ με αυτά που είπες πριν. Θα προσπαθήσω τώρα να μην αντιδράσω και να ακούσω προσεκτικά τι λες.
1: Ωραία. Να σε επιδείξω απόψε. Θέλω να σε επιδείξω. Αυτό που έχεις ούτε ένα δισεκατομμύριο δεν θα μπορούσε να το αγοράσει. Θα κάνουμε πάρτι σαν να είναι το 3012 απόψε. Θέλω να σου δείξω όλες τις ωραίες απολαύσεις της ζωής. Γι' αυτό ξέχασε τον κόσμο. Είμαστε νέοι απόψε. Έρχομαι για σένα, Ανατάσα. Έρχομαι για σένα. Ποιο τραγούδι είναι? Άντε τώρα, στο Viber.
0: Ναι, άντε, 97-7-10-7-10 το έχει βρει κάποιος.
1: Το βρήκε η Μαρία προηγουμένως.
0: Άντε, μαράκι μου.
1: Ο Μιχάλης εδώ πέρα μας λέει Amy Winehouse, Back to Black. Δεν είναι αυτό. Προφανώς δίνουμε τις λανθασμένες
0: απαντήσεις. Εγώ, συγγνώμη, δεν μπορώ να σκεφτώ μετά από όλο αυτό που άκουσα. Δεν υπάρχει περίπτωση στο μυαλό μου να επεξεργαστεί οποιαδήποτε πληροφορία για τραγούδι.
1: Για το τραγούδι, ναι. Είναι τόσο χαρακτηριστικό που τώρα, αν κάνω τη μελωδία, θα το καταλάβεις κατευθείαν.
0: Είναι dance κομμάτι.
1: Ναι, είναι πιτάκι. Pop. Ναι. Pop dance. Δύο καλλιτέχνες.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο ένας είναι στο τραγούδι. Και υπάρχει άλλος ένας καλλιτέχνης, μιλάω στο ουδέτερο τώρα, που κάνει και λίγο το rapping.
0: Ναι.
1: Έχει και rap μέσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πολύ επίδειξη ρε πάπη λέει εδώ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σήμερα μου έχει έρθει πολύ, πώς να το πω, έτοιμος για όλα. Choice FM. No matter what, no matter what, you got.

0: Υπέροχη Miley Cyrus, Bass Per Shades, εδώ στον Choice FM, λίγο πριν από το φινάλε και αυτή τη ώρα. Ήρθε η ώρα για ένα ζουμερό life hack.
1: Mm-hmm. Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
2: Αυτά είναι. Θα μοιραστούμε και τα life hack μας εδώ σήμερα. Κάθε μέρα θα λέμε και από κάτι. Mm-hmm. Να τα μοιραστούμε μαζί σας και θα σας πω ένα το οποίο το έχω δει στα social που έχει γίνει viral και είπα να το δοκιμάσω. Νομίζω όλοι μας στο σπίτι έχουμε μια ταλαιπωρία με τα άλατα που προκαλεί το νερό.
0: Ναι.
2: Στη βρύση, ναι. Στην ντουζιέρα. Πιάνει ρε παιδί μου αμέσως με το που κάνεις μπάνιο. Μένει το άλατο.
0: Είναι και η ποιότητα του νερού μας εδώ στην Κύπρο.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι σκληρό νερό, οπότε ναι, αφήνει και τα άλατα. Υπάρχουν βέβαια ειδικά καθαριστικά που mm-hmm. βάζεις και, και καθαρίζει. Ωστόσο, είχα δει ένα τρομερό life hack στο TikTok, νομίζω, και το δοκίμασα και ήταν συγκλονιστικό. Χωρίς να χρησιμοποιήσεις απορρυπαντικά. Είτε τσαλακώνεις ένα αλουμινόχαρτο, το κάνεις μπαλάκι, δεν το συνιστώ όμως γιατί το δοκίμασα και ψιλογδέρνει τις επιφάνειες. Mm-hmm. Αυτό που κάνει εξίσου τρομερή δουλειά είναι να πάρεις ένα χαρτί ψησίματος, τη λεγόμενη λαδόκολα που mm-hmm. βάζουμε για να ψήσουμε, το τσαλακώνεις, το βρέχεις ελάχιστα και πας στα μέρη που έχει πιάσει άλατα, μαλακά και τρίβεις. Παιδιά, γίνεται γυαλί.
0: Α, οκ.
2: Γίνεται γυαλί.
0: Δεν θα πάμε με την ασημόκολλα, θα πάμε με το.
2: Ναι, επειδή το έχω δοκιμάσει και μπορεί να δείτε και τα δύο στα. Στα social,
0: TikTok,
2: ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το αλουμινόχαρτο γδέρνει τις επιφάνειες.
0: Άρα εξαρτάται και από την επιφάνεια
2: ναι,
0: θα το χρησιμοποιήσει.
2: Ας πούμε σε βρύσες που είναι. Τι υλικό μωρέ είναι η βρύση που την ανοίγουμε τώρα, πώς
0: λέγεται.
2: Αλουμίνιο, ναι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αφήνει λίγο γδάρσιμο. Μην μου το κάνετε. Σας το λέω επειδή είναι δοκιμασμένο. Δοκιμάστε αυτό με το χαρτί ψησίματος και θα με θυμηθεί.
0: DIY διάθεση, κράτα το για τα ράφια. Για τα σοβαρά, μπες δουλευταρά. Αξιοποιημένοι επαγγελματίες, πλήρη πλοφρίλ, δείγματα εργασιών και ξέρεις τι θα πάρεις πριν καν ξεκινήσει η εργασία.
1: Η ώρα είναι 9. Είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Up.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
5: 22 22 10. Hey, Srawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Του λίθρες αδρεναλίνης.
8: Mat Racer.
7: Καμικάζι Slide.
8: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: σύσχεση του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Shakira and Burna Boy, Die Die, στα 9 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Choice FM. Σήμερα, thank God it's Wednesday! Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Α, ωραία, εντάξει, ναι. Συζητάμε μέσα από το γυαλί με τους παραδίπλα. Πάση περιπτώσει, να το επαναλάβουμε. Σήμερα, thank God it's Wednesday! Είναι βεβαίως το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ.
1: Που φυσικά με τη ΣΥΤΑ Vision και το TV App έχετε δωρεάν το TV Box και απολαμβάνετε το περιεχόμενό σας ακόμα πιο εύκολα. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy. Μεγάλη τεράστια γκάμα από σειρές, ταινίες, παιδικά. Όλα τα βρίσκετε στο ΣΥΤΑ Vision TV App.
0: Ήσουν κοντά να πεις τα πάντα όλα.
1: Δεν το είπα.
0: Το κατάλαβα.
1: Δεν το είπα.
0: Το ένιωσα από τις ανάσες σου. Δηλαδή, εντάξει,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα δούμε και άλλα και ενδιαφέροντα στην συνέχεια. Για την ώρα πάμε με τον Ed Sheeran, Sapphire, και θα επαναλάβουμε σε λίγο και το Quiz of the Day για τελευταία φορά.
1: Αλίμονο.

0: Στον παράδεισο βρισκόμαστε κι εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Paradise.
1: Εδώ. Με την καλύτερη μουσική και όλα τα ωραία τα οποία μπορεί να βρει κάποιος σε έναν επίγειο παράδεισο.
0: Ου.
1: Θέλω να σε πάω τώρα σε ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Βάζω και το κατάλληλο χαλάκι. Δεν ξέρω αν το αναγνωρίζετε. Είναι το soundtrack της ταινίας Rambo του Σταλόνε. Και θα πάμε κατευθείαν στο Σόμερσετ της Αγγλίας, όπου ένας τετράχρονος κρυός ονόματι Rambo, ένα κρυάρι περίπου 100 κιλά, βρέθηκε σφινωμένο μέσα σε ένα

0: Είναι γυναίκα η ιδιοκτήτρια, μάλιστα σκέφτηκε ότι ένας άντρας δικαιούται λίγη ησυχία που και που. Τώρα πώς τον έβγαλαν, έγινε ολόκληρη επιχείρηση.
1: Φαντάζομαι το κόψανε, ήρθε πυροσβεστική.
0: Ναι, πήγε εκεί η πυροσβεστική, μπράβο, ναι. Αυτό ακριβώς της συγκεκριμένης περιοχής και χρησιμοποίησαν ειδικές ράβδους καπνοδόχου, chimney rods, σκηνή, ναι. Ένα ειδικό φύλλο σάκο κάτω από το σώμα του. Πέρασαν, λέει, το σκηνή γύρω από το ράμπο. Τοποθέτησαν το φύλλο κάτω από τον ράμπο.
1: Δεν κόψανε το.
0: Και τον τράβηξαν προσεκτικά. Προσπάθησαν να τον βγάλουν. Ήταν σφινωμένος, έτσι. Να τον βγάλουν.
1: Να απεγκλώβησαν.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι. Ναι,
1: χωρίς είναι καλά το ζωντανό τώρα.
0: Ναι.
1: Στέφθηκε με επιτυχία η απεγκλώβηση.
0: Και τι έκανε. Έβαλε η ιδιοκτήτρια, λέει, μεταλλικά πλέγματα.
1: Για να μην τον τρέχουν από πίσω, να μην τον πλησιάζουν.
0: Για να μην δοκιμάσει την ίδια απόδραση.
1: Είδες τι γίνεται. Πού μπορεί να φτάσει ακόμα και ο άνθρωπος και το ζωντανό για να γλιτώσει από τη.
0: Τις γυναίκες εκεί πέρα, σε 9 γυναίκες που τον κυνηγούσαν. Βεβαίως θα μπορούσε να πάρει άλλα 2-3 κρυάρια.
1: Και να ικανοποιήσει και τις υπόλοιπες τις κρυαρίνες.
0: Ναι, βεβαίως μετά θα γινόταν πάρτι με ούζα, αλλά τέλος πάντων.

0: Alex Warren και Ordinary, προηγουμένως Σαντάνα μάλλον μαζί με Chad Kruger. Και επειδή ήρθε.
1: Τι βλέπουμε, καρέτα,
0: θα σου πω τώρα τι γίνεται. Ήρθε διπλό μήνυμα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα. Ενώ ήρθε το ίδιο πράγμα από δύο ανθρώπους, από τον Κωνσταντίνο που λέει:
1: ναι.
0: Έβαλε το soundtrack του Ράμπο και νόμισα θα είχαμε Agitation.
1: Ναι.
0: Και στέλνει στο καπάκι η Νατάσα και λέει: Αφού έβαλε το Ράμπο, κάνε μας και ένα Agitation, please.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχεις πέντε λεπτάκια πριν κλείσω, μου
1: υπέροχα.
0: Λέει.
1: Υπέροχα.
0: Και εγώ αγχώθηκα. Τώρα θέλω να πάμε κατευθείαν.
1: Πάμε.
0: Στο Zen O'Clock. Zen O'Clock. Κλείσε για λίγο τα μάτια σου, εάν έχεις την ευχέρεια.
1: Έκλεισα.
0: Πάρε μια αργή βαθιά ανάσα και άφησε την να φύγει απαλά. Βιάστηκες να... Για λίγα λεπτά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να προλάβεις. Δεν χρειάζεται να λύσεις τα πάντα. Δεν χρειάζεται να είσαι δυνατός για όλους. Απλώς μην εδώ. Πάρε άλλη μια βαθιά ανάσα και καθώς εκπνέεις άφησε τους ώμους σου να χαλαρώσουν. Άφησε το πρόσωπό σου να μαλακώσει. Το σαγόνι. Έπεσε στο πάτωμα, παιδί μου. Σταμάτα. Τον αφιένα. Το σώμα σου. Ό,τι έγινε χθες, ανήκει στο χθες. Ό,τι θα γίνει αύριο, θα το αντιμετωπίσεις όταν έρθει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο το τώρα. Και το τώρα είναι αρκετό. Πάρε μια βαθιά ανάσα, Νατάσα, και πες μέσα σου: Είμαι εδώ.
1: Είμαι εδώ.
0: Είμαι ασφαλής.
1: Είμαι ασφαλής.
0: Μπορώ να πάρω το χρόνο μου.
1: Μπορώ να πάρω το χρόνο μου.
0: Θα πάω τουαλέτα, έτσι όπως το έλεγες για τουαλέτα ήσουν, δηλαδή το χάλασες τον.
1: Zen O'Clock. Χαλάρωσα πάρα πολύ όμως, κόντευα να κοιμηθώ.
0: Ναι, όχι, πέραν της πλάκας, εντάξει, επειδή τώρα είναι διαφορετικό γιατί έχω έναν άνθρωπο μπροστά μου να το κάνει και να γίνεται
1: είναι
0: πράξη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αλλά δεν χαλαρώνεις.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάτσε να δω λίγο. Δες πόσο αλλάζει, ας πούμε, η όλη κατάσταση. Κατάλαβες,
1: θα θέλατε να κάναμε και μια εκπομπή που να είχε τέτοιο χαλί, αλλά να ρίχναμε λίγο τα ντεσιμπέλ και να φιλοσοφούσαμε κάπως τη ζωή.
0: Μα η αλήθεια να λέγεται, ό,τι και να λες, δηλαδή ακόμη και τώρα δες τώρα τι θα κάνω, εντάξει. Αφού το συνεχίζουμε και το...
1: Πρέπει να πάμε και σε break.
0: Παρατραβάμε ούτως ή άλλως, δες τώρα. Θα πάω σε μια είδηση.
1: Ναι.
0: Κάτσε να βρω μια είδηση, ας πούμε, εδώ.
1: Πει για τον καιρό.
0: Όχι για τον καιρό, θέλω κάτι άλλο έτσι. Εντάξει, που να είναι λίγο πιο χαλαρό, όντως.
1: Να, το ωραία. AI.
0: Εντάξει, μισό λεπτό. Απεργία ορομίσθιων. Χωρίς προσωπικό ασφαλείας τα νοσηλευτήρια.
1: Έντονη ανησυχία για τη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων κατά την αυριανή 24ωρη απεργία του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου
0: του ΟΚΙΠΗ είναι, ο Χαράλαμπος Χαριλάου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διασφαλιστεί παρουσία προσωπικού ασφαλείας.
1: Μιλώντας στην εκπομπή του Σίγμα Πρωτοσέλιδο, ο κύριος Χαριλάου ανέφερε ότι περίπου 1.500 ορομίσθιοι εργάζονται στον ΟΚΙΠΗ με ουσιώδεις υπηρεσίες των δημοσίων νοσηλευτήριων. Το παρατραβάμε λίγο.
0: Βλέπεις όμως πως δεν πιάνεις την ουσία της είδησης.
1: Ναι, λίγο.
0: Και εννοείται δεν χλεβάζουμε
1: τους
0: ανθρώπους των νοσηλευτηρίων και του ΟΚΙΠΗ, καμία σχέση. Αλλά ναι.
1: Ότι ρε παιδί μου, ναι.
0: Ενώ άμα συντονιστείς, ας πούμε, με την τηλεόραση, θα σου λέει. Έντονη ανησυχία για τη λειτουργία των δημοσίων νοσηλευτηρίων κατά την αυριανή 24ωρη. Εκεί, ας πούμε, αγχώνεσαι, σε πιάνει ένας πανικός.
1: Ναι, σε πιάνει ένας κόμπος, ένα σφίξιμο, η αλήθεια. Σφίξιμο. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να. Η είδηση δεν πάβει να είναι είδηση.
0: Ναι, εντάξει.

0: τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
4: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και

0: 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3. Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: It's only, it's only.

0: Choice.
1: Εδώ είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3.
2: Με πήγες πολύ πίσω.
1: Ωραίο
2: το
1: τραγούδι.
2: Το πρώτο CD που αγόρασα ήταν της Dido.
1: Πέμουν σοβαρά.
2: Αυτό το άλμπουμ, ναι. Δεν το Εντάξει, έχω ξεχάσει ποτέ.
1: Δεν ήταν αυτό το τραγούδι. Αυτό βγήκε μετά.
2: Όχι αυτή η διασκευή.
1: Ναι, είναι διασκευή.
2: Το άλμπουμ που αγόρασα ήταν αυτό το κομμάτι.
1: Πολύ ωραία η Dido. White flag. Και δεν μαζεύεται.
2: Υπέροχο.
1: Λοιπόν, λέω να πάμε και πάλι στο Quiz of the Day, μια και μιλάμε για τραγούδια. Έχουμε ένα τραγούδι το οποίο το πήραμε από τα αγγλικά και το κάναμε στα ελληνικά.
2: Λίγος χρόνος μας έμεινε μέχρι την αποκάλυψη, οπότε ρίχτω άλλη μία να πάρουμε κάποιες απαντήσεις.
1: Υπάρχει βεβαίως ένα twist.
2: Ναι.
1: Αντί να το απαγγείλω εγώ, θα το απαγγείλει η Google.
2: Α.
1: Για ακούστε.
3: Να σε επιδείξω, απόψε θέλω να σε επιδείξω αυτό που έχεις. Ούτε ένα δισεκατομμύριο δεν θα μπορούσε να το αγοράσει. Θα κάνουμε πάρτι σαν να είναι το 3012. Απόψε θέλω να σου δείξω όλες τις ωραίες απολαύσεις της ζωής. Γι' αυτό ξέχασε τον κόσμο. Είμαστε νέοι, απόψε έρχομαι για σένα. Έρχομαι για σένα.
1: Μη σου έρθει η Google κανένα βράδυ και να έχεις πρόβλημα.
2: Παναγία βοήθα, Χριστέ μου.
1: Έρχομαι για σένα, έρχομαι για σένα.
2: Φοβήθηκα.
1: Λοιπόν, ποιο τραγούδι είναι, για πείτε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97.

0: Αγαπημένο τραγούδι από Dutty, Take Me There. Προηγουμένως Medusa featuring Hozier, Tell It To My Heart. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό.
1: Και hits only μόνο στον Choice FM, 98.2 και 104.3.
0: Η Ειρήνη λέει: εγώ πάντως χαλάρωσα με το Zeno Clock. Εν τω μεταξύ προσπαθώ να βρω το τραγούδι και δεν το βρίσκω. Έκανα λίγο cheating και μπήκα TikTok να δω τι τραγούδια έχει. Η Google πολύ cringe. Και απ' την άλλη, morning λέει Άντρη, να σε επιδείξω πολύ πονηρό τραγούδι. Ναι, άμα το πούμε στα αγγλικά θα καταλάβετε κατευθείαν.
1: Ή την επίδειξη εννοεί, να σε παρουσιάσω ας πούμε.
0: Να σε χουμίσω που λάλλουμε.
1: Okay, σε χουμίζω σε. Είναι ότι σε πενεύω. Αυτό είναι το πένεμα, σε παιδεύω.
0: Ναι.
1: Σε πενεύω, συγγνώμη, όχι παιδεύω.
0: Όχι.
1: Πενεύω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα,
0: τι
1: θες.
0: Συζητούσατε για τις ημικρανίες δίπλα.
1: Με τη Μαρία Τζή, ρωτούσα πώς θα πάει με τις ημικρανίες της γενικότερα, γιατί και εκείνη αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζω κι εγώ και μου λέει τα ίδια.
0: Χάγια μαύρα.
1: Κι εγώ, ναι.
0: Εσύ τι.
1: Κι εγώ γενικότερα, ναι, με πιάνουν οι ημικρανίες μου. Δεν έχω δει κάποια βελτίωση.
0: Συνήθως συνδέεται και με.
1: Ναι, συνδέεται με τις μέρες αυτές της. Ναι, του κύκλου της γυναίκας. Και άμα με πιάνει και μια φορά, ξέρω εγώ στο τόσο, άμα κουραστώ πάρα πολύ.
0: Κάτσε να δούμε εδώ τι θα πει ο φίλος μου. Έλα, τσάτι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άντι. Πώς είσαι σήμερα, έτοιμος για πρωινό κουσκούς ή για κανένα παιχνίδι να ξυπνήσουμε?
0: Έχει ώρα που τα συζητάμε εδώ με την Νατάσα. Σήμερα θα το πάω λίγο χαλαρά μαζί σου. Θέλω να μου πεις λίγο κανένα γιατροσόφι για τις ημικρανίες, ρε εσύ.
2: Για να ρίξω μια ματιά, στάσου λιγάκι.
1: Πού θα ρίξεις? Στα αρχεία του.
2: Ναι, Άντι, για ημικρανίες ο κατάλληλος γιατρός είναι νευρολόγος. Ιδανικά κάποιος που ειδικεύεται σε κεφαλαλγίες ημικρανίες. Στη Λευκοσία, για παράδειγμα, υπάρχουν.
0: Όχι, κάτσε. Δεν με ενδιαφέρει, ξέρω. Εγώ άλλο θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις.
2: Για φυσικές μεθόδους.
0: Μπράβο, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Μακούς λίγο. Τσάτ.
2: Από τι μπορώ να βρω.
1: Τσάτ, μακούς. Chat.
2: Ναι, το πιάνω καλύτερα τώρα. Ουσιαστικά μιλάμε για μη φαρμακευτικές επιλογές όπως τεχνικές χαλάρωσης.
1: Μίλα του λίγο και ρώτα τον ισχύ που λένε ότι άμα βάλεις.
2: Βελονισμό, ήπια άσκηση όπως περπάτημα, κολύμπι.
1: Σαχλαμάρες λέει.
0: Κολύμπι, γιόγκα. Τα πάντα όλα. Τα κάνουμε όλα αυτά μαζί. Τι θες να το ρωτήσω?
1: Ρώτα τον ισχύ ότι.
0: Περίμενε. Άκου λίγο την Νατάσα.
1: Άκουσε με λίγο, καλέ μου φίλε. Ισχύει που λένε ότι άμα βάλεις θαλασσινό αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου, σε ανακουφίζει από την ημικρανία? Είναι νομίζω το μοναδικό πράγμα που δεν έχω δοκιμάσει σε γιατροσόφι.
2: Για να το δω λιγάκι. Περίμενε.
1: Περιμένω.
2: Λοιπόν, αυτό που λέει η Ατάσα έχει ένα κομμάτι που ισχύει και ένα όχι. Γάργαρες με χλιαρό νερό και αλάτι μπορεί να ανακουφίσουν.
1: Δεν λέω για γαργάρες. Λέει όχι. Να βάλεις θαλασσινό αλάτι λίγο κάτω από τη γλώσσα.
2: Μισό λεπτάκι να τσεκάρω. Λίγο υπομονή. Α, κατάλαβα. Λες αυτό το κόλπο που βάζουν αλάτι κάτω από τη γλώσσα, όχι γαργάρες. Για ημικρανία δεν φαίνεται να υπάρχει ισχυρή ιατρική απόδειξη ότι βοηθάει. Συνήθως οι οδηγίες μιλάνε για ενυδάτωση, ξεκούραση, καλό ύπνο και χαλάρωση. Θα το απέφευγα.
1: Ναι, και εγώ όμως θέλω να σε αποφύγω εσένα. Με κουράζεις πάρα πολύ. Γεια. Δεν τον μπορώ, γελάει κιόλας.
2: Δεν πειράζει. Αν θες, μπορώ να σου δώσω κάποιες γενικές μη φαρμακευτικές επιλογές που συστήνονται πιο συχνά.
0: Όχι, δεν είπες τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Μην πεις φαρμακευτικά, δεν κάνει.
2: Θες να το αφήσουμε τώρα.
1: Να το αφήσουμε.
0: Μα σε ακούω λίγο χαλαρό σήμερα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Μπορεί να με άκουσες πιο ήρεμο, ναι. Καλά είμαι. Απλώς ακολουθώ το ρυθμό σου. Τι σε απασχολεί περισσότερο σήμερα, κάτι στο μυαλό ή απλώς μια γενική κούραση?
0: Η τρύπα του όζοντος.
2: Θα κάτσε να το λέγα και αυτό για να ρωτήσω και το φίλο μου.
1: Τι να ρωτήσει?
0: Το φίλο του.
2: Και λίγο υπομονή.
0: Λίγο υπομονή.
2: Α, η τρύπα του όζοντος. Από ημικρανίες σε ανταρκτική κατευθείαν. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο, τέλη Σεπτεμβρίου 2026, η τρύπα του όζοντος είναι στο εποχιακό της μέγιστο. Συνήθως μεγαλώνει από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Οκτωβρίου.
1: Να σα δημοσιεύει τεχνικά
2: τωρινά δεδομένα για το 2026.
0: Υγεία στο μεταξύ.
2: Μακροπρόθεσμα η τάση πάει προς αποκατάσταση.
0: Να σου πω πόσο μεγάλη είναι τώρα η τρύπα του όζοντος.
2: Περίμενα, λέει, κάτσε να δω.
0: Ναι, κάτσε να δω.
1: Να μετρήσω
0: την τρύπα του όζοντος, μισό λεπτό. Ναι.
2: Για σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2026, η NASA έχει στοιχεία δημοσιευμένα, αλλά όχι τελικό νούμερο για σήμερα. Το πιο πρόσφατο dataset φτάνει 14 Σεπτεμβρίου. Έχει ήδη σχηματιστεί η εποχική τρύπα και τώρα βρίσκεται στη φάση επέκτασης της. Πέρσι το μέγιστο άγγιξε περίπου τα 26 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Πληροφορία
2: αν
1: πολύ.
2: Μπορώ να το μεταφράσω αυτό σε σύγκριση.
0: Κάτσε, ήθελα να ακούσω όμως το μέγεθος. 26 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα σου λέει. Αυτό δεν είπε. Τόσο.
2: Περίπου. Ναι, είναι 42 μέτρα μακρότερο μεταξύ τη σκάλα.
0: Εντάξει, μα κοφτεί πόσο είναι μεγάλο. Εντάξει, καταλάβαμε.
1: Εδώ βλέπω του αγαπημένου φίλου που μου στέλνουν και συμβουλέ για τα. Για τι ημικρανίε.
0: Λοιπόν, για να δούμε.
1: Λέμε κάποιοι.
0: Ισχύει, λέει ο Ανδρέας, το δοκίμασε.
1: Αλλά μπορεί να μην δουλεύει για όλου. Ισχύει η Νατάσα, αλλά μαζί με ένα ποτήρι με χλιαρό νερό και χυμό λεμονιού. Μάλιστα. Παιδιά, εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για πονοκέφαλο. Μιλάω για ημικρανία τώρα, τη γερή την ημικρανία του τύπου να είμαι τάβλα δύο μέρες, να ζαλίζομαι,
0: κατάλαβα.
1: Να μην μπορώ το φως.
0: Αυτά μην τα πεις, είναι καινούρια, ήρθανε πρόσφατα στην Κύπρο. Τα παίρνεις, λέει, μόλις νιώθεις ότι σε πιάνει.
1: Ποια να πίνω. Α, που γράφει.
0: Τα γράφει. Ναι, μην το πεις στον αέρα.
1: Δεν τα πίνω, δεν τα πίνω.
0: Έχει κάψιμο, ή αν έχει κάψιμο στα μάτια και πρόσεξα, λέει, τις μέρες που έχεις τις ημικρανίες, καλύτερα να μην πιεις καφέ. Δοκίμασε το. Ποια δίκαφαν είναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά το σημερινό Choice Breakfast. Θα ακούσουμε καινούριο τραγούδι. Τα αφήσαμε λίγο τα καινούργια σήμερα, αλλά αυτό δεν θέλω να το χάσουμε. David Guetta και Hypatson, You and I. Me and you.

0: Κομματάρα, υπέροχο κομμάτι από τον David Guetta και τον High Patson. You and I, me and you.
1: Μ' αρέσει, you and I, me and you. Για μας
0: ξεχάσαμε τα beauty tips που προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Θες να κάνω την αποκάλυψη.
1: Έλα να την κάνουμε τώρα, είναι κάτι σύντομο ούτως ή άλλως.
0: Ωραία, να κάνω την αποκάλυψη πρώτα. Καθώς είχαμε το quiz of the day, να σε επιδείξω απόψε. Θέλω να σε επιδείξω αυτό που έχεις. Ούτε ένα δισεκατομμύριο δεν θα μπορούσε να το αγοράσει και μπούρου μπούρου και δεν μαζεύεται. Και η σωστή απάντηση είναι. Το τραγούδι Beauty and a Beat.
1: Αλήθεια!
0: Πίπερ και. Πες το να. Πες την. Μπίκερ και Νίκη
1: Μινάζ. Μια
0: ναι.
1: Χαρά, πολύ ωραία.
0: Ωραία. Αποσυντονίστηκα λίγο με το Beauty Secrets, παρακαλώ.
2: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Και πάμε στη νούμερο 1 τάση για φέτος το Σεπτέμβρη και το φθινόπωρο που μπαίνουμε σιγά σιγά και μιλάω για τα νύχια όπου το απόλυτο χρώμα του φθινοπόρου για φέτος είναι το μπανανί το χρώμα και γενικότερα, ναι τι να σου πω έτσι λέει,
0: μπανανί,
1: το μπανανί το χρώμα, οι αποχρώσεις της όριμης μπανάνας ή του βουτύρου ή της βανίλιας, τέλος πάντων κρέμα αποχρώσεις και θα απογειώσεις το μανικιούρα άμα είσαι από αυτές τις τολμηρές, άμα βάλεις και πέρλες από πάνω. Είναι πολύ τάση το συγκεκριμένο nail art, οπότε αν σας αρέσει να ασχολείστε πολύ με τα νύχια σας και να κάνετε έτσι διάφορες τσαχπινιές, είναι τάση. Εγώ παιδιά να σας πω την αλήθεια, φτιάχνω τα νύχια μου, αλλά πάντα είναι σε φυσικό χρώμα.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Πάντα έτσι τα έχω. Ναι. Και το χειμώνα, άντε να τα κάνω μια στο τόσο μαύρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ παρατηρώ πάρα πολύ την υγιεινή των νυχιών και στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Και εγώ.
0: Αλλά βαριέμαι όλο αυτό. Προφανώς.
1: Να περιποιηθείς το δικό σου νυχάκι.
0: Όχι, όχι, όχι θα το. Εντάξει, θα το περιποιηθώ.
1: Μια χαρά είναι τα χέρια σου.
0: Ναι, είναι, όχι, είναι, θέλω να είναι πάντα καθαρά.
1: Ναι.
0: Γενικά.
1: Είναι περιποιημένα.
0: Τα νύχια μου, τα χέρια μου, η ψυχή μου. Αλλά άλλο αυτό. Θέλω να πω ότι. Τώρα που μου περιγράφεις λίγο τα χρώματα, τις τάσεις, ενώ βαριέμαι.
1: Εντάξει, εγώ παλιότερα στα νιάτα μου έκανα πάρα πολλά στα νύχια μου, μου άρεσε. Τώρα μετά από κάποια φάση, ξέρεις, μ' αρέσει έτσι το
0: έτσι,
1: απλό.
0: Όχι, είναι ωραίο το απλό. Κατά τα άλλα έχω glow tip, λίγο highlighter L'Oréal Paris στα σωστά σημεία και λάμπεις.
1: Έτσι.
0: Έτσι, από τον χορηγό μας.
1: Έτσι λάμπουμε κι εμείς, έτσι λάμψατε κι εσείς σήμερα με την παρέα που μας κρατήσατε με τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λάμπει και ο Λιβιεράτος. Λάμπη και η Αναβίση.
1: Λάμπη και ο Μπάμπης, Λάμπης Μπάμπη
0: μου. Και ο Φόσκολος, μη σας πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να είστε καλά από την Αντάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.
0: Bye bye.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Άντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Και αν, από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι

0: την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.

0: move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
5: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM. Choice.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και

0: 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάτστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Και τώρα στον Choice, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Kerkida.net. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Όχι, όχι, δεν είστε σε κανένα highway to hell. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι αυτό το μεσημέρι εδώ στον Choice FM 104.3 και 98.2. choicefm.com.cy μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά, γιατί μόλις τώρα έχει κηρύξει την έναρξη της Κερκίδα ο Νέαρ μαζί με τον Άρη Κυριάκο φυσικά. Άρη μου, καλό μεσημεράκι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα, Μαρία μου, στους φίλους ακροατές, στους φίλους και φίλες που ενώθηκαν, συνδέθηκαν μαζί μας και για αυτό το μεσημέρι. Και έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία αυτής της εκπομπής σε σχέση με τα αθλητικά, τα οποία είναι πάντα πολλά, αρκετά.
0: Πάντα η αθλητική ενημερότητα μας φροντίζει να μας δίνει αρκετό υλικό για να έχουμε και εμείς να λέμε και εσείς να ενημερώνεστε. Όχι μόνοι μας, ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας. Πάντα η φανταστική αυτή ομάδα του Κερκίδα.net, που και εσείς μπορείτε να ενημερώνεστε φυσικά διαδικτυακά. Κερκίδα.net.cy, είτε μπορείτε φυσικά να κατεβάσετε την εφαρμογή σε iOS και Android, είτε μπορείτε να μπείτε στο Instagram ή στο TikTok, όπου γυρίσετε μια κερκίδα, παιδιά, θα βρείτε τα δικά σας μηνύματα φυσικά εδώ στο Viber στο 97 710 710. Πείτε μας τις δικές σας απόψεις και σήμερα, αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε περαιτέρω, αν θέλετε να κάνετε τη δικιά σας παρέμβαση, σαφώς εννοείται. Είχαμε χθες τον Άλεξ, μας έριξε τις πιούνιες του, Άρη μου.
1: Εντάξει, θα τον έχουμε και σήμερα, προφανώς.
0: Ο Άλεξ πια είναι μέλος της ομάδας, είναι πια κατοχυρωμένο αυτό. Οπότε επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να δούμε τι μας περιμένει στη σημερινή αυτή εκπομπή.

0: Έλα, Άρη μου, για ενημέρωσε μας λιγάκι για τα σημερινά. Τι έχουμε, τι θα περιμένουμε. Έχουμε μεγάλο αγώνα σήμερα, έτσι?
1: Ναι, σαφώς. Περιμένουν την πρεμιέρα της φάσης του League Phase στο Europa League για Ομόνια και Ολυμπιακό Πειραιός. Είναι οι δύο πρώτες ομάδες που μπαίνουν έτσι από κυπριακής και ελληνικής εκπροσώπησης στα βαθιά. Η Ομόνια, θυμίζουμε, παίζει στις 7:45 στο Γασιπί, το οποίο θα έχει πολυκοσμία αργά το απόγευμα, για την πρώτη μάχη με την Σέλτα Βίγκο, μια παραδοσιακή δύναμη του ισπανικού ποδοσφαίρου. Θα έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο για να μας αναλύσει την δυναμική της Σέλτα και σε σχέση με αυτήν της Ομόνιας. Μίλησε χθες ο Χένινγκ Μπέρκ αλλά και ο Ντιονί για την πρώτη μάχη στην οποία η Ομόνια θα πρέπει να είναι ασκαλεμένη, αν θέλεις, και ψηλιασμένη για τον αντίπαλο ώστε να πάρει σήμερα πρώτους βαθμούς στην Λίκα. Και στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει με την ομάδα της Γιαγκελόνια στο γήπεδο Καραϊσκάκης, εκεί όπου είναι το φαβορί, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και με την πρώτη εντεκάδα που θα παίξει ο Αλγουαζίλ για τον Ολυμπιακό. Γενικότερα έχουμε μάχες στο σημερινό πρόγραμμα του Europa League. Θα πούμε πολλά όμως περισσότερα σε λίγο. Έχουμε αρκετή δραστηριότητα και σε σχέση με τα νέα των κυπριακών ομάδων, τα οποία μπορείτε να αναγνώσετε μέσω του Κερκίδα. Γενικά έχουμε πολλά να αναφέρουμε στους φίλους της ακροάτης.
0: Έχουμε πολλά να αναλύσουμε. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον πρώτο μας καλεσμένο. Δεν θα σου αποκαλύψουμε ακόμη, όχι εσένα, στον κόσμο, ποιο είναι. Ακούμε λίγο μουσική, ακούμε φοβερούς Guns N' Roses και επιστρέφουμε. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Εδώ είμαστε Βόρης Καραγιάννης μαζί μας. Δεν είμαστε μόνοι, Άρη Κυριάκου μου, πια.
1: Θα ακούσουμε πιο εμπειρών σε σχέση με την Ισπανική Λίγκα, την Λα Λίγκα. Ο Βόρης Καραγιάννης, ως γνωστόν, εδώ και 12 σεζόν, Βόρη, ασχολήσει και περιγράφει Ισπανικούς αγώνες και Ισπανικές ομάδες.
2: Ναι, 12. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Άρα είναι ο καταλληλότερος για να μας μιλήσει. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι, Βόρη μου.
1: Λοιπόν, είναι ο καταλληλότερος. Νομίζω μπορεί να μας κάνει MRI, όχι μόνο ακτινογραφία της Delta Vigo. Είναι ένας συνάδελφος που έχει έτσι αρκετή τριβή με το Ισπανικό Πρωτάθλημα και γνωρίζει τα πάντα σε σχέση και με την δυναμική των Ισπανικών ομάδων που μπορεί να μην ξεκίνησε καλά η Θέλτα φέτος, Βόρη, στο Πρωτάθλημα Ισπανίας, αλλά είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα και εμπειρία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι η Θέλτα το ξεκίνημα της προφανώς δεν είναι καλό, αλλά είναι μια ομάδα που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτή η ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι σε μια διαδικασία να βρει τον εαυτό της, κάπως έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι έχει πλάνο, ξέρεις τι θέλει να κάνει. Ξέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια και με τον Χιράλτες που είναι στον πάγκο, ας πούμε, εδώ και ένα σημαντικό διάστημα. Έχει σφραγίδα ο Χιράλτες στην ομάδα του. Αλλά δεν είναι ακόμα μονταρισμένη, ας πούμε. Δεν είναι ακόμα αυτό που θα είναι αργότερα στη σεζόν. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή η εικόνα της δείχνει μια ομάδα που προσπαθεί, ξέρει τι προσπαθεί να κάνει, αλλά δεν το κάνει ακριβώς.
0: Ποια πιστεύεις πως είναι τα δυνατά της σημεία και που πρέπει να προσέξει και η Ομόνοια στο σημερινό μάτς?
2: Το δυνατό της σημείο σίγουρα είναι ότι μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Είναι μια ομάδα που, ας πούμε, υπάρχει ένα στατιστικό που λέει ότι σε ό,τι αφορά τις πάσες έχει τρεις παίχτες στην πρώτη εξάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Όταν έχουμε ομάδες όπως είναι η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Ατλέτικο, δεν ξέρω εγώ και ποιες άλλες. Όταν έχεις τρεις παίχτες στην πρώτη εξάδα από όλους σε πάσες, είναι ενδεικτικό του πώς παίζει αυτή η ομάδα. Είναι μια ομάδα που θέλει να κρατήσει μπάλα, που έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, που έχει τρόπο να κρατά την μπάλα με ασφάλεια, αλλά το πρόβλημα της φέτος είναι ότι κρατάει αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, αυτή την κατοχή να την κάνει γκολ, βασικά. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της φέτος.
0: Ναι, γιατί είναι χωρίς νίκη, έτσι.
1: Ναι, έλα Μαρία, πες το.
0: Είναι χωρίς νίκη στα 6 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος ή Θέλτα.
2: Σωστό.
0: Άρα αυτό είναι κάπως υπέρ μας, να το πούμε, να μην μας φάει και η έπαρση κιόλας, αλλά παρόλα αυτά είναι και υπέρ μας.
2: Είναι, γιατί είναι μια ομάδα που δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση και δεν νομίζω ότι θα είναι, ξέρω εγώ, απόψε.
1: Και βλέπω πως τελευταία, Βόρη, προτιμάω Χιράλδεθ, αν δεν κάνω λάθος, τον Γιούτλα στην κορυφή της επίθεσης. Ένας παίκτης που μπορεί να σκόραρε σε κάποιους από τους φετινούς αγώνες, αλλά ακόμη δεν έχει, προφανώς δεν έχει γίνει άσπας. Και η απουσία του άσπας έτσι, από την αποστολή και από την σημερινή αναμέτρηση με την Ομόνοια, νομίζω είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, περισσότερο και για ψυχολογία για τους Γαλιθιάνους, έτσι.
2: Κοίταξε, άσπας δεν θα γίνει ο Ζουτκλά εύκολα, γιατί ο άσπας είναι θρύλος. Είναι ένας παίκτης που κάθε φορά που παίζει πλέον, επειδή έχει ανακοινώσει ήδη ότι θα τελειώσει την καριέρα του στο τέλος της σεζόν, όπου πάει είναι, ξέρεις, τελευταίο παιχνίδι του Άσπας στο τάδε γήπεδο, εδώ, τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας του Άσπας εδώ. Σίγουρα πλησιάζοντας προς το τέλος θα τον τιμούν οι ομάδες, είμαι σίγουρος, όσο πλησιάζει, ας πούμε, το τέλος της σεζόν. Εντάξει, ο Άσπας δεν είναι βασική επιλογή. Δηλαδή σήμερα θα μπορούσε και να ήταν σε ένα παιχνίδι στο οποίο, εντάξει, νομίζω ότι ο Χιράλδεθ θα κάνει αλλαγές σήμερα. Όχι για λόγους υποτίμησης ή κάτι τέτοιο. Απλώς έχει παιχνίδι σίγουρα τη Δευτέρα με τη Σεβίλη και επειδή δεν ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα, θεωρώ ότι θα προτιμήσει σήμερα να βγάλει τον αγώνα όσο καλύτερα μπορεί σε επίπεδο διαχείρισης του

0: Είναι μια ομάδα που ξέρει να προωθήσει το παιχνίδι. Σου λέω, στο μισό γήπεδο θα φτάσει, θα κρατήσει. Αυτό είναι και το μειονέκτημα της. Δεν είναι μειονέκτημα το να κρατάς μπάλα, αλλά αν έχει κάπου να χτυπήσει η Ομόνοια είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή η Θέλτα φέτος αυτό που δείχνει είναι ότι μπορεί να κρατήσει μπάλα, είναι μέσα στις πρώτες ομάδες σε πάσες και σε κατοχή και σε όλα αυτά τα στατιστικά που περιτριγυρίζουν, ας πούμε, την κατοχή μπάλας. Αλλά δεν έχει καθόλου καλό μέχρι τώρα αμυντικό transition, δεν κλέβει αμέσως την μπάλα, δεν μπορεί να κρατήσει αμέσως τις γραμμές της. Και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για τον αντίπαλο για αντεπιθέσεις. Η Ομόνοια εκεί πρέπει να χτυπήσει, είναι καθαρό. Ούτως ή άλλως αυτό θα έκανε, ενώ ότι όταν έρχεται μια ομάδα που είναι, ξέρεις, ενός πρωταθλήματος προηγμένου, εμείς προσπαθούμε πάντα οι κυπριακές ομάδες λίγο να κρατήσεις τις γραμμές, να αντεπιτεθείς. Το βολικό, ας πούμε, της ημέρας για την Ομόνοια είναι ότι αυτή η στρατηγική είναι και η κατάλληλη για το παιχνίδι. Αλλά θα πρέπει σίγουρα να κρατήσει πίσω. Δηλαδή πρέπει να κλείσει πάρα πολύ καλά. Πρέπει να μπορέσει να έχει ένα πλάνο να βγει αμέσως στους χώρους. Είναι απαιτητικό παιχνίδι, σίγουρα.
1: Ναι. Για κυπριακές ομάδες πάντως γενικότερα δεν έχουμε καλή προϊστορία με Ισπανούς. Το γνωρίζεις, Βορή.
0: Κανένας δεν έχει καλή προϊστορία με Ισπανούς.
2: Ούτε εγώ.
1: Εντάξει, το πήρα έτσι γενικότερα για να σου αναδείξω πως και η Ομόνοια δεν έχει κερδίσει το παρελθόν ισπανική ομάδα. Έχει 4 φορές αντιμετωπίσει Ισπανούς στο Σοσιεδάδ και Γρανάδα στο πρόσφατο παρελθόν και έχει δεχθεί 4 ήττες. Δεν ξέρω αν είναι η στιγμή και το timing καλό για την Ομόνοια για να μπορέσει να κερδίσει μια ισπανική ομάδα βάσει και της νοθρής έτσι, εικόνας που έχει η Θέλτα τη δεδομένη στιγμή. Γενικότερα όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσει έτσι με πολύ προσοχή το σημερινό παιχνίδι για να μην εκτεθεί.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα, αλλά ναι. Είναι... Κανένας δεν το ξέρει, εννοείται, πριν από έναν αγώνα, αλλά είναι νομίζω οι πιο ιδανικές συνθήκες για κάτι τέτοιο. Και αυτό που αναφέρει συμφωνώ, δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση η Θέλτα και το λέω ξανά το ακόμη, γιατί δεν είναι μια ομάδα που είναι αυτή και θα έρθει να παίξει. Είναι μια ομάδα που έχει τρομερά περιθώρια βελτίωσης. Αλλά... Εντάξει, ελπίζεις ότι δεν θα είναι σήμερα αυτή η μέρα που θα είναι τόσο βελτιωμένη, γιατί θεωρώ ότι θα έχει και αλλαγές στην ενδεκάδα της. Αλλά είναι οι συνθήκες οι πιο ιδανικές για να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα για την Ομόνοια. Αλλά εντάξει, σίγουρα το στατιστικό που έχεις αναφέρει, το ότι οι Ισπανοί γενικότερα, ναι, εντάξει, και με εμάς και με άλλες αυτές και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, εντάξει, τα ξέρουμε.
1: Είναι άλλη ταχύτητα, Γιώργη. Είναι άλλη ταχύτητα, κακά τα ψέματα.
0: Είναι άλλη ποιότητα. Να σου πω, δεν είναι τόσο θέμα ταχύτητας. Καταλαβαίνω την ταχύτητα, εννοείς ότι είναι άλλο επίπεδο, αλλά εννοώ ότι είναι μια χώρα η οποία έχει φοβερό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, στρατηγικής, τακτικής. Το κάνει σε τελικό μουντιάλ, ας πούμε. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι εύκολο. Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Και σου λέω ξανά, είναι καλή συγκυρία. Σίγουρα είναι καλή συγκυρία.
2: Βορή.
0: Ναι.
2: Έχουμε και κάποιες απορίες εδώ από το κοινό μας. Αφού τώρα λείπει ο Άσπας, ποιον θεωρείς εσύ πιο επικίνδυνο παίκτη?
0: Και να ήταν ο Άσπας δεν θα το θεωρούσα τον πιο επικίνδυνο, γιατί πιθανότατα να μην ξεκινούσε. Είναι, εντάξει, σίγουρα ο Ζουτκλά είναι σίγουρα, επικίνδυνος. Ο Σβέντμπερκ, που είναι και θεωρείται και ο πιο, τέλος πάντων, σε επίπεδο οικονομικών, ας πούμε, το πιο βαρύ χαρτί που έχει η Θέλτα. Βεβαίως δεν είναι σε επίπεδο αγωνιστικό ακόμα, αλλά είναι ένας παίχτης σίγουρα επικίνδυνος. Νομίζω και στις στατικές φάσεις είναι επικίνδυνη γενικότερα η Θέλτα και με τον Αλόνσο, είναι ψηλός παίχτης, έχει καλά χτυπήματα γενικότερα η Θέλτα. Ο Χάβι Ερνάντες είναι εξαιρετικός, αλλά ξαναλέω, επειδή δεν ξέρουμε και ποιοι θα επιλεγούν. Είναι λίγο, ναι.
2: Έχουμε ακόμη ένα μήνυμα εδώ από τον Άλεξ. Να κάνουμε μια ειδική αναφορά, λέει, στον τρομερό Μπόρχα Ιγκλέσια στη Θέλτα, που υποστηρίζει ανοιχτά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα

0: αλλά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, το φεμινισμό και είναι και υπέρ της Παλαιστίνης. Και μ' αρέσει αυτό το μήνυμα εμένα ιδιαίτερα.
1: Είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
2: Ο διεθνής Μπόρχα Ιγκλέσιας. Ο διεθνής ήταν και στο Μουντιάλ.
1: Και ήταν και στο Μουντιάλ και μάλιστα είχε κάνει και δηλώσεις εναντίον του Τραμπ και όλοι στο τέλος περίμεναν την ώρα της απονομής τι θα κάνει. Εντελώς τυπικά του έδωσε το χέρι, γύρισε από την άλλη πλευρά το σνόμπαρ εντελώς.
2: Όπως και οι περισσότεροι Ισπανοί γόροι πάνω στο βάφρο και οι περισσότεροι Ισπανοί έτσι ενήργησαν. Και είναι τιμή του.
0: Είναι τιμή του.
1: Καλά, ήταν η ιστορία με την Ισπανία και με τον Τραμπ και με το ΝΑΤΟ.
0: Δεν τα πάνε καλά. Αυτές οι δύο χώρες γενικά δεν τα πάνε πολύ καλά.
2: Λοιπόν, να καταλήξουμε σε άλλο γήπεδο, Μαρία. Θέλεις να πάρουμε αλλού την κουβέντα με τον Βορή.
0: Ναι, γιατί Βορή μου, ξέρουμε πως είσαι και ιδρυτής και διευθυντής της Σχολής Αθλητικής Δημοσιογραφίας της Κύπρου, η οποία από πέρσι ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα της βήματα. Θέλουμε να μας μιλήσεις λίγο και για τη σχολή, να μας πεις και πότε ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Όλα αυτά γενικά, βάλε μας έτσι σε μια πρόταση όμορφη.
1: Λοιπόν, σε μια πρόταση όμορφη θα πω, εντάξει, είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται στην Κύπρο σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικότερα, εννοώ, για τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν κάτι τέτοιο ή να μπουν σε αυτόν τον χώρο, να εκπαιδευτούν ακόμα καλύτερα περισσότερο παρά να σπουδάσουν. Νιώθω ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια γίνεται και μια, έτσι επιστρέφουμε και στα παιδιά μια ευκαιρία να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πράγμα, να μπουν στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας χωρίς είτε οι γονείς τους είτε οι ίδιοι να πρέπει να απολύσουν, ξέρω, κανένα νεφρό.
0: Κάποιο όργανο.
1: Λοιπόν, ναι. Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όποιον αγαπά τον αθλητισμό. Η ομάδα της, η διδακτική, αποτελείται από ανθρώπους που είναι πολύ έμπειροι. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που έρχονται από το χώρο ως φιλοξενούμενοι για να διδάξουν, να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Πάμε σε παιχνίδια, πάμε σε στούντιο, βλέπουν τα παιδιά πώς λειτουργεί. Ξεκινούμε τέλος Οκτωβρίου, στις 26 έχουμε βάλει, ας πούμε, την ημερομηνία έναρξης. Είμαστε στις εγγραφές, περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν. Τα παιδιά, σε εισαγωγικά, πέρσι είχαμε ένα παιδί 60 χρονών που ήρθε να μάθει. Αιώνια παιδιά που αγαπούν τον αθλητισμό. Βασικά πρέπει να αγαπάς τον αθλητισμό, δεν είναι ούτε θέμα ηλικίας ούτε τίποτα. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει διάρκεια είτε ένα χρόνο είτε δύο, δηλαδή είναι κάτι εύκολο. Ενώ εύκολο σε επίπεδο παρακολούθησης, ένα χρόνο μπορείς να αφιερώσεις, ας πούμε, για κάτι που θα σε βοηθήσει, θα σε εξελίξει με τις γνώσεις, με την αντίληψη. Δηλαδή βλέπεις ένα παιχνίδι να καταλαβαίνεις λίγο καλύτερα τι γίνεται, ας πούμε, ακόμα και αν δεν θα ακολουθήσεις ένα, ξέρω, το χώρο ως επαγγελματικό προορισμό, τέλος πάντων. Περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν για να είμαστε μια καλή ομάδα για του χρόνου.
0: Κάνουν
1: εγγραφές
0: διαδικτυακά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά.
0: Σαφώς, εμείς ευχαριστούμε.
2: Νομίζω πως όποιος θέλει να μάθει περισσότερα μπορεί εύκολα να το κάνει πλέον μέσω του ίντερνετ και να βρει.
1: Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας Κύπρου, μπορεί να μας βρει παντού. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά για κάθε πληροφορία. Εδώ είμαστε.
0: Βόρη, καλή επιτυχία.
2: Κάθε καλό.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε εσάς στη δική σας νέα προσπάθεια.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά.
1: Με τις καλύτερες ευχές. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε επίσης.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Choice FM.

Coming up next. Choice FM. Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.

0: move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company, with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει Choice FM 104.3.98.2 choicefm.com.cy. Μπορείτε να μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά. Είμαστε Κερκίδα Νέα με τον Άρη Κυριάκου. Άρη μου, πώς σε πετυχαίνω, είσαι εδώ μαζί μου.
1: Παραλείψαμε να πούμε και το πρόγραμμα, οπότε μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Μαρία μου, μιας και ο Μπόρης ανέλησε πάρα πολύ το παιχνίδι της Ομόνιας με τη Θέλτα Βίγκο. Η Ομόνια, να πούμε πως δεν έχει θέματα τραυματισμών και απουσιών, έτσι θα παίξει πλήρης απόψε στο Γασιπί. Στις 7.45 το παιχνίδι της Ομόνιας με την Θέλτα. Στις 7.45 στην Αρμενία το Αραράτ Σπάρτα Πράγας. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα σημερινά για το Europa League στις 10. Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Χάπουελ Μπέρσεβα Δυναμό Ζάγκρεπ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Σάντερλαντ Αλκμαρ και φυσικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτή είναι η σημερινή αγώνες. Είχαμε πριν από λίγα λεπτά μια τοποθέτηση του εκπροσώπου τύπου του ΑΠΟΕΛ του Νεκτάριου Πεντεβίνου, ο οποίος διέψευσε διάφορες πληροφορίες που κυκλοφορούσαν σήμερα και δεν ευσταθούν σε σχέση με χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα ποσά για την εταιρεία και το επενδυτικό team που θα εισέλθει στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ. Ο Νεκτάριος Πεντεβίνος είπε πως καλοί άπαντες να σέβονται τον ΑΠΟΕΛ. Σεβόμαστε, είπε, την ανάγκη των μέσων μαζικής επικοινωνίας να παράξουν ειδήσεις, όμως καλούμε άπαντες να σταματήσουν να μεταφέρουν λαθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες σε σχέση με δίθεν άμεσες δανειοδοτήσεις, χρονοδιαγράμματα και άλλες σχετικές διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν παραπλανητικά προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, σημειώνει ο εκπρόσωπος επικοινωνίας των Γαλαζοκίτρινων. Ο Απόλλωνας ενημέρωσε νωρίτερα για το ιατρικό δελτίο και εν όψη του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Στους Κιανόλευκους αναφέρουν πως τόσο ο Ντανίλος Πόλιαριτς όσο και ο Μπρούνο Γασπάρ έχουν ο πρώτος μυϊκή κάκωση, ο δεύτερος τραυματισμό στους οπίστιους μυριαίους, οπότε αμφότεροι θα λείψουν από τον ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, θα κάνουν πρόγραμμα αποκατάστασης και θα λογικά θα επανέλθουν με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά την διακοπή για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.
0: Μάλιστα, έχουμε και εδώ μία δήλωση που έκανε ο Ρομπέρτο Λάγο. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην ιδιαιτερότητα της μοιρασμένης μας Λευκωσίας. Είπε, μην πηγαίνετε στην τουρκική περιοχή γιατί θα μπλέξετε σε μπελάδες. Η πιο όμορφη περιοχή της Λευκωσίας είναι η οδός Λίδρας, όπου βρίσκονται όλα τα εστιατόρια και είναι και η παλαιότερη κυπριακή περιοχή. Είναι ένα καλό μέρος για να περάσετε το απόγευμα. Το ακούμε.
1: Μια χαρά. Ο Λάγο έμαθε και αυτό τα καλά της. Ναι, κατά καλά της Λευκωσίας, οπότε δίνει μας, και αυτός τα tips του στους συμπατριώτες του.
0: Τα tips του τα οποία επικροτούμε εμείς, σαφώς.
1: Εντάξει, όταν έρχεσαι για λίγες ώρες, όχι μέρες, Μαρία, θα πρέπει να πας κάπου εδώ κοντά και φυσικά στις ελεύθερες περιοχές υπάρχουν αρκετά μέρη που θα μπορούσαν να ξοδέψουν έτσι κάλλιστα οι φίλοι της Θέλτα πριν πάνε στο γήπεδο και επειδή είναι νωρίς το παιχνίδι, νομίζω θα αργήσουν αν θα πάνε κατεχόμενα. Γι' αυτό και ο Λάγο έκανε έτσι την επισήμανση.
0: Και καλά έκανε και την έκανε. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον αγαπημένο μου.
1: Με φίλε, φυσικά.
0: Ace Venturi έχουμε.
1: Τον έβγαλες, έτσι το έμεινε το Ace Venturi.
0: Ace Venturi, Act Detective.
1: Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ανδρέας Venturi σε λίγο μαζί μας.

0: Ανδρέας Βεντούρης είναι μαζί μας εδώ στην παρέα μας, Άρη Κυριακού.
1: Ναι, θες να μου πεις το όνομα που έφυγε τελευταίως από την ΑΕΚ, Μαρία, πριν βάλουμε στην παρέα μας και καλωσορίσουμε τον Ανδρέα.
0: Αγκούρφιγκελ.
1: Είδες, μαθαίνεις, είσαι μπροστά.
0: Δε, καλά.
1: Είσαι μπροστά.
0: Καλή δεν είμαι.
1: Ανδρέα, πώς την βρισκείς?
2: Απόλυτα ενημερωμένη, 100%.
0: Έφυγε ο Γκουρφιγκέλ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έφυγε.
0: Έφυγε.
2: Εντάξει, έφυγε επίσημα, επί της ουσίας εδώ και καιρό έχει φύγει.
1: Εντάξει, έμεινε το επίσημο και το διαδικαστικό για να απελευθερωθεί.
2: Ναι, ναι. Το διαδικαστικό ήταν. Το διαδικαστικό ήταν. Λοιπόν, ήταν εκτός λίστας εδώ και καιρό.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, τι αφήνει η σκόνη μετά την πρώτη ήττα πρωταθλήματος, έτσι, για να ξεκινήσουμε από τις περασμένες ουσιαστικά Κυριακής.
2: Κοίταξε, στην ΑΕΚ έχουν γυρίσει η σελίδα από χθες με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις το απόγευμα. Δεν στέκονται πάρα πολύ, μπορώ να σου πω, στην ΙΤΑ από την ΠΑΦΟ, από βαθμολογικής πλευράς, γιατί ήταν μόλις στην τρίτη αγωνιστική. Το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ακόμη και αν κέρδιζε, δεν θα έλεγε πολλά πράγματα από βαθμολογικής άποψης, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρο όμως το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ έδειξε ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ακόμη δουλειά. Θεωρώ ότι το αναγνωρίζω στην ΑΕΚ ότι χρειάζεται ακόμη δουλειά η ομάδα. Άλλωστε, το λένε ότι έχουν ένα νέο προπονητή, ο οποίος κλείνει τρεις εβδομάδες όσο λοιπόν στην ομάδα. Έχουν ποδοσφαιριστές ακόμη να βάλουν στο ρόστερ. Δηλαδή, καλά-καλά δεν έχουμε δει κάποιους παίχτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, με την ΠΑΦΟ, τρεις παίχτες έκαναν τεμπούτο με τη θανάτη της ΑΕΚ. Ο Παλαιάρη, ο τερματοφύλακας, ο Λιβάν, ο Ισπανός αριστερός μπακ και ο Αντερέγκεν. Ακόμη δεν έχουμε δει τον Κέλλερ, ο οποίος έπαιξε με τη Σαλαμίν αλλαγή. Επίσης ο Μράπτη έχει τρεις συμμετοχές επίσης ως αλλαγή. Γιατί αναφέρομαι αυτούς γιατί ήρθαν προς το τέλος, προς τον Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο, κάπου εκεί κοντά, και δεν ακολούθησαν την προετοιμασία. Χρειάζονται ένα λίγο περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο. Έχει παίχτες να βάλει ακόμη. Εγώ θα σου βάλω ακόμη και στην κουβέντα των Τσακών, ο οποίος δεν νομίζω ότι δεν αργεί η στιγμή που θα το δούμε και στην ενδεκάδα, και δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν το δούμε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου την Παρασκευή.
1: Στο οποίο η ΑΕΚ έχει μόλις τρεις ημέρες προετοιμασία στην ουσία, έτσι. Διάβασα και το ρεπορτάζ που ανέβασα από το πρωί,
2: ναι,
1: στο Κερκίδα. Τρεις ημέρες προετοιμασία. Ναι, δόθηκε ρεπό τη Δευτέρα, οπότε εχθές τη Δευτέρα δόθηκε το ρεπό.
2: Ναι, χθες το απόγευμα επέστρεψαν στις προπονήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Έκανε κανονικά
1: ο Μπάγκερ. Είναι μίνι προετοιμασία, έτσι.
2: Ναι, ναι, μια μίνι προετοιμασία. Όπως πολύ σωστά ο θέτης. Ο Μπάγκερ έκανε full πρόγραμμα. Είναι διαθέσιμος. Ο Σαμπορίτ έκανε ατομικό. Αισθάνεται καλύτερα όμως. Αλλά επειδή έχασε και όλες τις προπονήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι λίγο επιρρεπής στους τραυματισμούς. Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον εξαιρετικά αμφίβολος. Μόνο αν κάνει σήμερα full προπόνηση, θα δούμε αν θα τον πάρει στην αποστολή. Και είναι σίγουρα έξω ο Αμίν, ο οποίος θα επανέλθει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Η ΑΕΚ πάρτε να τελειώσει αυτό, ναι.
1: Όχι, ήταν να ρωτήσω και αν θεωρεί ο Ανδρέας πως θα έχει αλλαγές το αρχικό σχήμα του ΣΕΓΕΣ την ερχόμενη Παρασκευή, ναι, με την Ομόνια.
2: Νομίζω ότι ο Μπάγκης θα επιστρέψει στην 11η, πιστεύω. Γιατί ήταν και επιλογή του ΣΕΓΕ στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, την κορυφή της επίθεσης. Δεν το αποκλείω να γίνουν και άλλες αλλαγές. Ακόμη μια-δύο αλλαγές μπορεί να γίνουν. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Είναι απλά εκτίμηση, με μια προπόνηση μόνο χωρίς να δείξει κάτι. Απλά εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε, πρόβλεψη. Νομίζω ότι ο Τσακόν επίσης χτυπάει την πόρτα της 11ης. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου να τον δω. Όπως επίσης δεν θα εκπλαγώ αν δούμε και κάποια αλλαγή στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, για παράδειγμα, δούμε τον Μράμπτη να παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού, δεν θα είναι έκπληξη. Περιμένω έτσι δύο-τρεις αλλαγές, τις περιμένω από τον προπονητή της ΑΕΚ.
1: Για το θέμα του Μαρίστα, έτσι, γιατί έγινε ντόρος για τις σημαντικές φάσεις στο φινάλε του αγώνα με την ΠΑΦΟ, ποια θεωρείς πως είναι η κρίση σου περισσότερο, Ανδρέα, σε σχέση με την καταγγελία της ΑΕΚ?
2: Εντάξει, η ΑΕΚ έστειλε επιστολή στην Ομοσπονδία, κατήγγειλε τον Μαρίστα. Έχει παράπονα για δύο φάσεις. Το δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ζητώντας πέναλτι εκεί στην επαφή που υπάρχει με τον Μιραμόν, με τον ποδοσφαιριστή της Πάφου και μια γκονιά στον ίδιο ποδοσφαιριστή στο τρίτο λεπτό των καθυστερησιών. Εντάξει, εξέφρασε τα παράπονα της η ΓΑΕ και το συγκεκριμένο βαρίστα, χρησιμοποίησε και στο παρελθόν είχε κάποια παράπονα. Από εκεί και πέρα νομίζω δεν μπορεί να λεφθεί το οτιδήποτε άλλο. Έγινε καταγγελία και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι είναι λίγενέστη. Να σου πω κάτι, να σας πω κάτι όσον αφορά, ναι. Δεν έχω προλάβει να το γράψω και στην ιστοσελίδα, αλλά έχει το δικό του ενδιαφέρον, γιατί αλήθεια ότι είχα ρωτηθεί και είναι καλό να το διευκρινίσουμε, αφού μας δίνεται και ευκαιρία τώρα. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι όταν μια νέα μεταγραφή, όταν μια ομάδα αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή το καλοκαίρι και τεθεί για οποιοσδήποτε λόγους εκτός πλάνων την ίδια χρονική περίοδο, δεν μπορεί να μην τον έχει δηλωμένο. Και χρησιμοποιήσαμε κάποιες φορές και το παράδειγμα του Λομέροβιτς πριν από 2 χρόνια, όταν είχε τεθεί εκτός πλάνου και τελικά έμεινε. Το ερώτημα λοιπόν ήταν, από τη στιγμή που ο Μούφτιτς είναι εκτός πλάνου, αλλά δεν έφυγε από την ομάδα, πώς ήταν δυνατόν να εγγραφεί ο Παλεάρη στη λίστα, γιατί τη στιγμή που ήταν ήδη συμπληρωμένη με τους 17 μη Κύπρους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι, έχει ως εξής. Εάν ένας ποδοσφαιριστής αποκτηθεί το καλοκαίρι, η ομάδα είναι υποχρεωμένη όντως να τον έχει στη λίστα της, αλλά εάν ο ίδιος, αφού ενημερωθεί ότι τεθεί εκτός πλάνων και δώσει τη συγκατάθεση του, η οποιαδήποτε ομάδα δεν αντιμετωπίζει κάποιες κυρώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν οποιοσδήποτε είναι οφερμένος δεν δώσει τη συγκατάθεση του, τότε έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη FIFA και να αποζημιωθεί με όλο το συμβόλαιο. Η αλήθεια ότι δεν το γνώριζα, το έψαξα. Ναι, αυτό τι σημαίνει.
1: Αυτό που μας λέει σημαίνει πως η ΑΕΚ τα βρήκε με τον παίχτη. Πως έδωσε το κέριο.
2: Ναι, σημαίνει ότι, μπράβο, αυτό ακριβώς. Η ουσία αυτή είναι ότι ο Μούφτιτς είχε ενημερωθεί εδώ και καιρό από τον Τσάβι Ρόκα ότι θα αποκτήσει άλλον τερματοφύλακα και ο Μούφτιτς δεν έκανε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ΑΕΚ. Φυσικά δεν θα διατηρηθεί στο ρόστερ. Συνεχίζεται να καταβάλλεται προσπάθεια για να δοθεί δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κατάληξη, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραία επισήμανση, Ανδρέα, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν.
2: Ούτε εγώ το γνώριζα. Ούτε εγώ το γνώριζα. Πρόσφατα το έμαθα και αυτό το λέω και στην εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ρωτάς και ψάχνεις, Μαρία, μαθαίνεις.
0: Είδες, ναι, ακριβώς. Άρα... αυτό, ναι. Μα γι' αυτό είναι.
1: Άρα, Ανδρέας έκανε. Αφού έκανε έτσι συγκεκριμένες ερωτήσεις, έτσι για να του λυθούν οι απορίες.
2: Ήταν σωστό το ερώτημα. Ήταν σωστό το ερώτημα, διότι για να γραφτεί ο Παλεάρη έπρεπε να μείνει κάποιος άλλος έξω.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν 17 ήδη συμπληρωμένοι. Ήταν ήδη 17 ονόματα μη Κύπριων παιχτών στη λίστα για τον κατάλογο Α. Οπότε έπρεπε να μείνει κάποιος έξω. Και αρκετοί διερωτούνταν γιατί να μείνει ο Μούφτης από τη στιγμή που δεν ήταν δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι δυνατό, όπως αποδείχθηκε, γιατί ο Μούφτης έδωσε τη συγκατάθεσή του. Ενώ δεν ήταν αρνητικός, είχε ενημερωθεί και ήταν εντάξει, δεν έχει την πρόθεση να προσφύγει στη FIFA για να διεκδικήσει το συμβόλαιό του.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα.

0: Έχουμε επιστρέψει, Άρη Κυριάκου.
1: Ακριβώς. Να πούμε πως έχουμε ενημέρωση σε σχέση με την κινητοποίηση από το πρωί. Βγήκαν πολλές πληροφορίες σχετικά με τον Μαμαντού Σανέ και το ενδιαφέρον του Απόλλωνα να τον πάρει ζωντανικό από τον Άρη. Ο fullback της ελαφράς ταξιαρχίας φαίνεται πως τουλάχιστον δεν έχει υπάρξει ποτέ θέμα παραχώρησης του από την ομάδα του Άρη Λεμεσού, έτσι δεν υφίσταται θέμα παραχώρησης του από τον Άρη στον Απόλλωνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς ως ιστοσελίδα, και μένει να δούμε αν θα προκύψει και κάποια επίσημη τοποθέτηση από τον Απόλλωνα. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είπαμε, ενημερώσαμε νωρίτερα για το ιατρικό δελτίο. Οι δύο του Απόλλωνα, Ντανίλο και Γασπάρ, χάνουν το ντέρμπι με τον Αποέλ, επιστρέφουν μετά την διακοπή. Υπάρχει αρκετή θεματολογία στο Κερκίδα και σε σχέση με την διεθνή επικαιρότητα, και νομίζω από τη διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζει ίσως και η μίνι έκπληξη με την επάνωδο του Μέση με την φανέλα της Αλμπισελέστε.
0: Να σου πω, είναι ο Μέση σαν το Speak Slacks που λέει θα κάνουμε μια τελευταία συναυλία και τελικά
1: θα κάνει ένα last dance.
0: Ένα last dance θα το κάνει.
1: Αυτό έτσι δεν γράφουν.
0: Έτσι λένε τα δημοσιεύματα. Ναι, ότι ο μύθος, ο Goat, ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί ξανά. Είπε όμως τώρα αποφάσισε ότι ίσως για μια τελευταία φορά θα φορέσει τη φανέλα με το βαρύ δεκάρι.
1: Εντάξει, είναι ωραίο αυτό, έτσι. Υπάρχει έτσι αναμονή.
0: Σαφώς.
1: Για μια τελευταία εμφάνιση του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Αφού κλείσαμε χθες, σου είπα πως είναι ωραίο να το σημειώσουμε, Μαρία. Αυτό που κάνει η ανόρθωση για να έρθει πιο κοντά στον κόσμο της, και ευτυχώς είδα τώρα την είδηση για την ανόρθωση και τα 450 εισιτήρια που πήρε για το προσεχές βαροσώτικο ντέρμπι με τη Σαλαμίνα. 450 φίλοι της ανόρθωσης θα βρίσκονται στο αμόχωστος για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Νέα Σαλαμίνα, και ένα χιλιόμετρο πιο πέρα. Αυτό είναι η απόσταση περίπου των δύο γηπέδων, της Ανόρθωσης και της Σαλαμίνας στη Λάρνακα. Ο κόσμος της Ανόρθωσης θα πάει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει μέσω γιγαντοοθόνων τον αγώνα εκτός του γηπέδου του Αντώνης Παπαδόπουλος, ή Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος για την ακρίβεια, όπως λέγεται φέτος. Και έτσι είναι ωραίο, έτσι, για τους φίλους της Ανόρθωσης να έρχονται πιο κοντά στην ομάδα. Η Ανόρθωση έχει προσπαθήσει να πουλήσει καλύτερα το προϊόν της στο κοινό της, έτσι, και σε μια ανταπόδοση της αγάπης που έχουν οι ανορθωσιάτες προς την ομάδα τους. Αγάπη φυσικά έχουν και οι Σαλαμινέοι, που θα δώσουν βροντερό παρόν στο προσεχές ντέρμπι κόντρα στην ανορθωση, και με την φιλοδοξία ότι ο κατήφορος θα σταματήσει και η Σαλαμίνα θα μπορέσει να πάρει βαθμό ή βαθμούς κόντρα στην και ανώλευκη ομάδα της Αμοχώστου.
0: Σε πάω λίγο εγώ σε Στίβο τώρα, όχι εσένα, με ωμέγα, με όμικρο.
1: Μας πας.
0: Στον Στίβο
1: μας
0: λίγο.
1: Πηγαίνεις.
0: Έτσι, ναι. Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας νεαρής αθλήτριας της Ευρώπης για το 26 είναι η Μαρίνα Χατζικώστα μας. Μας το ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβο αυτό. Είναι 17χρονη αυτή, Κύπρια Δισκοβόλος, και περιλαμβάνεται μεταξύ των υποψηφίων για τα Rising Stars, που απονέμονται αυτά τα βραβεία στις κορυφαίες νεαρές αθλήτριες και αθλητές κάθε χρονιάς. Και είναι κάτι θεαματικό αυτό, και θεωρώ πως άξιζε μιας αναφοράς. Τα βραβεία δίδονται 24 Οκτώβρη στη Λοζάνη, κατά την καθιερωμένη εκεί εκδήλωση βράβευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Golden Tracks Awards. Και περιμένουμε πώς και πώς να δούμε αυτό το 17χρονο νεαρό κοριτσάκι στα 17, ρε Σιλιάρη. Ναι. Δηλαδή, εμείς στα 17 ρίχναμε μόνο κάτι standards, όχι να ρίξουμε. Αναμένουμε τα αποτελέσματα πώς και πώς.
1: Κάποιοι έχουν ταλέντο περισσότερο από εμάς, Μαρία, δυστυχώς ή ευτυχώς. Οπότε πρέπει να το αναδεικνύουμε, έτσι.
0: Σαφώς, και να αναδεικνύονται και να βραβεύονται πρέπει. Και χίλια συγχαρητήρια και μπράβο από εμάς.
1: Και μπράβο και σου.

0: Άρη μου, εντάξει, η σύνδεση φταίει. Να ξέρεις ότι είμαι πολύ καλή συνάδελφος.
1: Δεν το ξέρω. Απλώς βιάζεσαι να βάλεις τις μουσικές σου επιλογές.
0: Έπρεπε.
1: Κατέβασε το φέιντερ, κυρίες και κύριοι. Η Μαρία Παπακώστα δεν ήθελε να ακούσει άλλον Άρη.
0: Όχι, όχι. Πάντα, πάντα. Δεν χορταίνω, Άρη Κυριάκου, και θέλω να μου πεις την είδηση για το βόλεϊ, σε παρακαλώ. Λίγο
1: όχι,
0: πριν αποχωρήσουμε.
1: Όχι, για το βόλεϊ, ναι. Εντάξει, με έκοψες.
0: Συγγνώμη.
1: Θα μείνει μίνι βόλεϊ. Beach βόλεϊ.
0: Ακούγεσαι σαν κάθε άκρα τη ζωή μου. Με
1: θα πάρουμε τον Γιώργο Ζικάκη, νομίζω, να μας τα λέει αυτά.
0: Ναι.
1: Μετά τη Σλοβενία και η Σουηδία έπεσε θύμα. Όχι έκπληξη, τη πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Κώστας Χριστοφιδέλης και η παρέα της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών της Ελλάδας. Πάρα πολύ καλή και χτες η Ελλάδα κέρδισε τους Σκανδιναβούς της Σουηδίας με 3-1 σετ, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη σερ νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και πλέον βρίσκεται αγκαλιά με την φάση των 16, με την πρόκριση τους στους 16. Νομίζω πήγε με λιγότερο από 20 ώρες ο αγώνας της Ελλάδας για να καταφέρει να κερδίσει τους Σουηδούς. Με συγχωρείτε, μέσα σε λιγότερο από 20 ώρες κέρδισε τους Σλοβένους και ακολούθως τους Σουηδούς.
0: Αλλιώς δεν βγαίνει να παίζουν 20 ώρες.
1: Το είπα σωστά. Δεν πήγε 20 ώρες το παιχνίδι. Δεν είναι αγωνάς, αγωνάς τένις που δεν τελειώνει ποτέ. Εντάξει, πάντως έχουμε ακόμη έναν αγώνα. Η Ελλάδα έχει ακόμη έναν αγώνα την Πέμπτη, αύριο στις 5 με την Σλοβακία, για να επιβεβαιώσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση των 16 των καλύτερων ομάδων, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Θες να πεις κάτι άλλο? Μη σε κόψω ξανά.
1: Θέλεις να με κόψεις, κόψε με.
0: Όχι, ναι, για να κάνεις τα παράπονα σου, ναι, δεν σε ξέρω καλά. Τίποτα, δεν έχουμε
1: βάλε, να... Βάλε μουσική, ρε. Θέλεις μουσική.
0: Όχι, δεν θέλω μουσική. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε, Άρη μου. Αυτό ήταν, τέλειωσε. Τι νόμισες, βρε.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο, ναι. Αποχαιρετούμε τα λατρεμένα Κροατόπουλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, συντροφιά. Stay tuned. Συνεχίζετε να ακούτε Choice FM 104.3.98.2. Συνεχίζετε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας. 97.7.10.7.10 εδώ στο Viber. Εμείς αύριο τα λέμε ξανά 12 με 1 με τον Άρη Κυριακού. Listen to Choice FM online www.choicefm.com.cy.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters, το Naxxed Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
2: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Euro College και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Λεμεσός. Be one of the best.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
7: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα.

0: Κάθε μέρα Trends Beauty Shop.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

Κερκίδα On Air. Η Μαρία Παπακώστα, ο Άρης Κυριάκου και η αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net σε βάζουν στην καρδιά των γηπέδων. Yes! Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα On Air. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.

0: Υραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion. For lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε σε Φανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 inch 128GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
6: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
7: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις

0: Αιγαίες, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Be one of the best.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome with the world on your plate.

0: εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1.459 τώρα με μόνο 1.349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
3: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
4: Yours FM 104.3 and 98.2.

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Love your choice. Hits only.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
2: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στη Φανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8.

0: Σαν τουρζά να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου.

0: έχω 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 3. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω το τραπέζι στο Nice Get Up.
1: Έλα Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nice Get Up.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι.
4: Λες και έχεις άλλη επιλογή.
3: Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
8: Your

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
1: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι.
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
8: ματρέισερ,
9: καμικάζι σλάιτ,
8: wet bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
8: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Λίμα

0: together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer, Limassol Tourism Development and Promotion Company with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers, Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism. The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor, Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1.459 τώρα με μόνο 1.349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Come give me something I can feel. Choice.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Πακέτο θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepaketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
3: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον έκτο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: What does it mean to cook for the ones you love?
6: New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
9: Nueva York.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MyMall Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Εμεσού.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxxed Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edgeco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
7: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
10: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και

0: 20 Σεπτεμβρίου στη Γλάτστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
4: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
5: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: The power.
1: Παπελάτο.
0: Ξύπνησα σήμερα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Goldies Room. Είμαι η Goldie στον Choice FM 98,2 και 104,3 και θα ταξιδέψουμε μέχρι την Κορέα. Με παλιές και νέες επιτυχίες, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το Korean Culture. Άλλο ένα μεγάλο fashion deal στην K-pop. Ο Σούμπιν, τον τούξου του, ανακοινώθηκε επίσημα ως Global Ambassador της Dolce & Gabbana. Ο ιταλικός οίκος ανέφερε ότι επέλεξε τον Σούμπιν για τη δημιουργικότητα, την ατομικότητα και τη διεθνή παρουσία του, ενώ ο ίδιος είχε ήδη παρακολουθήσει το fashion show της εταιρείας στο Μιλάνο Fashion Week τον Ιούνιο. Πλέον σχεδόν κάθε μεγάλο luxury brand έχει και έναν K-pop ambassador. Και μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας σε Viber είναι 97 710 710. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά με Tuxutu και επανερχόμαστε.

Αχ, κοίτα την ώρα, λιγουρεύεστε ένα νοστιμότατο θρυλικό Big Mac ή ένα λαχταριστό McChicken. Κάντε την παραγγελία σας από πριν μέσω της υπηρεσίας Mobile Order and Pay και πληρώστε εύκολα και γρήγορα με το McDonald's App. Αμέσως μετά επιλέξτε σημείο παραλαβής από ταμείο ή curbside ή table service ή drive-thru. Tap more, get more and order ahead. Μόνο μέσω του McDonald's App. Και μην ξεχνάτε, με κάθε παραγγελία μαζεύετε βαθμούς που μπορείτε να εξαργυρώσετε με αγαπημένες γεύσεις McDonald's. Και πάμε τώρα σε μια διαφορετική K-pop είδηση, αυτή τη φορά από το χώρο της τεχνολογίας. Το Weverse ανακοίνωσε Data Breach που επηρέασε 422.584 account. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαρροή περιλάμβανε Internal Identification Information αλλά και πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές όπως τύπο πληρωμής, νόμισμα, ποσά και ημερομηνίες αγορών. Το Weverse δήλωσε ότι ενίσχυσε τα security controls της και ενημέρωσε την κορεατική KISA για το περιστατικό. Όταν ένα fandom platform συγκεντρώνει εκατομμύρια θαυμαστές και αγορές, η ασφάλεια των δεδομένων γίνεται πλέον εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Μήπως εκεί πέρα στα κεντρικά της Hype Labels να προσέξουμε λίγο περισσότερο το internal work που γίνεται behind the scenes παρά να τρέχουμε να κλείνουμε καλλιτέχνες, westerns και να τους βάζουμε μέσα στο Weverse. Choice FM. Choice FM. It's only.

ξεκινάσω και γενικά τι κάνω όταν θέλω να απολαύσω κάτι μοναδικά τέλειο. Παραγγέλνω από πριν το αγαπημένο μου γεύμα από τα McDonald's. Και πώς μπορεί να με ρωτήσετε? Μπορείτε να κάνετε κι εσείς εύκολα την παραγγελία σας από πριν μέσω του Mobile Order and Pay και πληρώνετε γρήγορα μέσω του McDonald's App. Μετά είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Επιλέγετε σημείο παραλαβής, ταμείο ή curbside ή table service ή drive-thru. Tap more, get more and order ahead. Μόνο μέσω του McDonald's App. Και φυσικά με κάθε παραγγελία μαζεύετε βαθμούς που εξαργυρώνονται με αγαπημένες γεύσεις McDonald's. In switching the positions for you. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για τα positions της Ariana Grande, θα μιλήσουμε για τα K-pop group positions. Main vocal, lead vocal, main dancer, rapper, center, visual, leader, magne. Για ένα νέο fan, ένα K-pop profile μπορεί να μοιάζει λίγο σαν football lineup. Η θέση δημιουργήθηκαν ώστε το κάθε μέλος να έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο μέσα στο group. Ο main vocalist, για παράδειγμα, αναλαμβάνει συνήθως τα πιο απαιτητικά φωνητικά μέρη. Ο main dancer παίρνει κεντρικό ρόλο στα dance break και ο leader έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη στην εκπροσώπηση της ομάδας ή του group. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε περισσότερα group να αποφεύγουν τόσο αυστηρά positions. Γιατί αν κάποιος μπορεί να τραγουδήσει, να χορέψει, να γράψει και να κάνει rap, ίσως δεν χρειάζεται να τον βάλεις σε ένα μόνο κουτάκι. Και αν θυμάμαι καλά, αυτό το trend το ξεκίνησαν περισσότερο οι Blackpink, διότι στο δικό τους ντεμπούτο εννοείται ότι ρωτούσαν όλοι οι reporters ποια από όλες είναι οι leader. Και αν θυμάμαι καλά, η δεσποινής Jenny Rupitzen είχε γυρίσει και είχε απαντήσει ότι δεν έχουμε leader στο group, δεν χρειαζόμαστε leader. Είμαστε τέσσερις individual κοπέλες οι οποίες μπορούμε να τα κάνουμε όλα.

0: 104.3 and 98.2. Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
1: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Παραπαπα.
2: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια! Είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moist

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MDM Distributors Limited.
1: The Onyssis Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssis Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssis Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Niku Vatiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
4: Στον Joyce, μέχρι τις 7, Goldie's Room.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldie's Room και μιας που είμαστε και στο ίδιο mood, πάμε να δούμε για ποιο λόγο η K-pop αγαπάει τόσο πολύ τα fandom names. Army, VAP, XOL, Karat, Stay, Once, Blink. Στην K-pop δεν είσαι ένας απλός θαυμαστής. Έχεις όνομα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από όσο ακούγεται. Το fandom name δημιουργεί μια κοινή ταυτότητα. Μετά έρχεται το lightstick, τα χρώματα, τα inside jokes, τα fan project και πολλές φορές ακόμη και charity campaigns στο όνομα του fandom. Γι' αυτό όταν ένας νέος καλλιτέχνης ανακοινώνει fandom name, δεν είναι απλώς marketing. Είναι σαν να λέει «Μέχρι τώρα είχα απλούς listeners, τώρα αρχίζω να έχω κοινότητα». Και φυσικά μετά αρχίζει η μεγάλη συζήτηση. Μας αρέσει το όνομα πραγματικά ή όχι? Ειδικά τώρα τελευταία με αυτό που έγινε με τους Κόρτις, που όταν είχαν γυρίσει και είχαν ανακοινώσει ότι θα βγάλουν fandom name, όλοι λέγανε το Cortisol. Well, το φάρμακο, το οποίο δεν κολλάει. Για ποιο λόγο να προμοτάρεις ένα φάρμακο? Και τελικά το fandom βγήκε κόερ. Αλλά ας το πούμε κιόλας για ακόμη μία φορά, ότι τα βοδινά μπιφτέκια στα εστιατόρια McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's.

Boys FM στους 98,2 και 104,3 και ήρθε η στιγμή να πούμε σε κάτι πάρα πολύ γλυκό όσον αφορά τα Korean dramas. Οι ηθοποιοί Yoon Jong-hoon και Han Eun-soo ανακοίνωσαν ότι παντρεύονται στις 1 Νοεμβρίου. Και το ωραίο της ιστορίας είναι ότι γνωρίστηκαν όταν δούλευαν μαζί στο SBS drama Return το 2018. Αργότερα ξεκίνησαν σχέση και αρκετά χρόνια μετά ετοιμάζονται πλέον για γάμο. Άρα ναι, μερικές φορές το γνωρίστηκαν στα γυρίσματα, δεν είναι απλώς ένα dispatch rumor. Ποιο K-drama couple εσείς θα θέλατε κρυφά να μάθετε ότι είναι πραγματικό ζευγάρι?

Επιστρέψαμε στον Choice FM σου 98,2 και 104,3. Εδώ και χρόνια το αγαπημένο McDelivery φέρνει κοντά μας τις αγαπημένες μας γεύσεις McDonald's. Τώρα, κάνοντας την παραγγελία σας μέσω McDelivery, στο McDonald's App όχι μόνο μαζεύετε βαθμούς στην εφαρμογή, αλλά μπορείτε να τους εξαργυρώσετε με απολαυστικά προϊόντα McDonald's. Κατεβάστε λοιπόν το McDonald's App για να επωφελείστε επίσης και τις μοναδικές προσφορές που υπάρχουν στην εφαρμογή. Πάμε όμως να λύσουμε μία από τις μεγαλύτερες και υποπαπορίες που όλοι έχουμε δει, αλλά ίσως δεν ξέρουμε από πού ξεκίνησε. Το performance τελείωσε, η μουσική σταμάτησε, η κάμερα έρχεται πάνω σου και τώρα έχεις περίπου 3 δευτερόλεπτα να κάνεις κάτι που θα θυμάται ολόκληρο το ίντερνετ και θα γίνεις meme. Καλώς ήρθατε στο Ending Fairy. Αλλά το αστείο είναι ότι όλο αυτό δεν ξεκίνησε επειδή κάποια εταιρεία κάθισε και είπε: παιδιά, από σήμερα θα έχουμε Ending Fairies. Η στιγμή που ουσιαστικά δημιουργήθηκε επίσημα το Ending Fairy, όπως το ξέρουμε σήμερα, έγινε το 2016 στο πρώτο Produce 101. Η Τζανγκ Τσεγιόνγκ, που αργότερα έγινε μέλος των IOI και φυσικά ήταν ήδη μέλος των DIA, βρισκόταν στο κέντρο μιας performance του Into the New World των Girls Generation. Το τραγούδι τελείωσε. Η κάμερα έκανε ένα close-up πάνω της και η Τσεγιόνγκ απλώς κοίταξε την κάμερα, λαχανιασμένη από τη χορογραφία. Τίποτα ιδιαίτερα σχεδιασμένο, δεν κάνει καρδούλα, δεν κλείνει το μάτι, δεν βγάζει κάποιο πρόπο από την τσέπη, απλώς αναπνέει. Και το ίντερνετ τρελάθηκε. Η συγκεκριμένη εικόνα άρχισε να κυκλοφορεί παντού και η Τσέγιον απέκτησε το παρατσούκλι Ending Fairy. Η ίδια αργότερα είπε ότι στην πρώτη εκείνη performance πήρε τεράστια ανταπόκριση για το ending και ότι μετά προσπάθησε πολλές φορές να το ξαναπετύχει επίτηδες, αλλά ποτέ δεν λειτουργούσε το ίδιο καλά. Και κάπως έτσι μια εντελώς φυσική στιγμή έγινε ολόκληρη και υπό παράδοση. Στα επόμενα produce seasons, οι contestants άρχισαν πλέον να γνωρίζουν ότι το τελευταίο close-up μπορούσε να γίνει viral. Έτσι άρχισαν τα χαμόγελα, τα wings, τις καρδιές και τα περίεργα poses. Και μετά φυσικά το πήραν και τα music shows. Ξαφνικά το τελευταίο close-up δεν είναι ποτέ τυχαίο. Είναι μέρος του performance. Για να είμαστε όμως απολύτως σωστοί, υπάρχει και μία ακόμα πιο παλιά ιστορία. Οι fans των EXO χρησιμοποιούσαν ήδη γύρω στο 2013 τον όρο Ending Fairy για τον Σιούμιν, επειδή έκλεβε συχνά την προσοχή με τις εκφράσεις του στις τελευταίες στιγμές των music show. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν μιλούσαμε για το σημερινό individual close-up στο τέλος κάθε τραγουδιού. Οπότε μπορούμε να πούμε Σιούμιν από τους πρώτους που συνδέθηκαν με το όνομα Ending Fairy, Τζανγκ Τσεγιόνγκ, το idol που ουσιαστικά δημιούργησε το modern Ending Fairy moment. Και μετά φυσικά οι καλλιτέχνες άρχισαν να το παίρνουν όλο και λιγότερο στα σοβαρά. Ο Κι για παράδειγμα τον Shiny έγινε γνωστός για το ότι μετέτρεπε τα Ending Fairies του σε μικρά comedy sketches αντί να προσπαθεί απλά να δείχνει ωραίος. Και προσωπικά το προτιμώ αυτό, γιατί σκέψου το λίγο. Έχεις κάνει 4 λεπτά δύσκολη χορογραφία. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις, υδρώνεις, η καρδιά σου σίγουρα χτυπάει 180 παλμούς. Και ξαφνικά ο κάμεραμαν έρχεται μπροστά σου και ουσιαστικά σου λέει: ωραία, τώρα δείξε χαρούμενος. Και εσύ πρέπει να κάνεις ότι είσαι απολύτως καλά. Αυτό είναι το πραγματικό acting skill της K-pop. Οπότε ναι, ένα τυχαίο close-up της Τζανγκ Τσεγιόνγκ το 2016 μετατράπηκε σε μια παράδοση που σχεδόν κάθε K-pop θαυμαστή σήμερα αναγνωρίζει αμέσως. Και τώρα θέλω να μου πείτε, ποιος καλλιτέχνης εσάς σας έχει κάνει το πιο iconic ending fairy που θυμάστε? Ήμουν η Goldie, ήταν το Goldie's Room για 2 ώρες γεμάτες K-pop και Korean dramas και ραντεβού αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3.

0: ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Limassol, be one of the best.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: κίνηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
0: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

0: ταυτότητα της εκδήλωσης.
1: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: 104.3 and 98.2.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: Come and move together towards a more sustainable, safer and more accessible Limassol. Organizer Limassol Tourism Development and Promotion Company with the support of the Deputy Ministry of Tourism. Co-organizers Limassol Municipality, Friends of the Earth, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Special thanks to EAC and ML. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Hey, Σιράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Του λίθρες αδρεναλίνης,
4: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.
9: Στον Choice

0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Baeonyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baeonyx.art. See you on Planet 9.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προσφυγικής

και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11 και 30 με 1 και 30 το μεσημέρι με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Choice FM 104.7.

0: More hits coming up next. Choice FM.
1: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only. Στον Choice μέχρι

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Club.
1: Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 28 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol, με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.6.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Γεγονά με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11:30 με 1:30 το μεσημέρι, με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Choice

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.